ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήν.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: γαλαξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς.
1: Για λίγη εσύ κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή.

ψυχή μου πως λυπείς, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

Στην Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις, το μεσημέρι θα αυξηθούν οι άνεμοι ασθενείς με έντασης 2 έως 3 ποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr.

0: μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αμέσως τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινε εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
5: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
4: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
5: Γίνε δωρητής οργάνων.
4: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
5: Για πληροφορίες και ραντεβού,
4: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
10: Σπάσει γλάς. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

Έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό επιμείνει στην έλλειψη αντίληψης του νέου Έλληνα, στην έλλειψη μάθησης, στην έλλειψη γνώσης και κατανόησης των απλών πραγμάτων. Ο νέος Έλληνας είναι ένα πανηγυράκι ανθρώπου, ένας ξερόλας που έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Ο νέος Έλληνας, όχι ο Έλληνας. Έλλειψη αυτογνωσίας. Είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι του γίνεται, που ξέρει, όπως έλεγε ο Έσωπος, να βλέπει τη δική του πάντοτε οπτική γωνία, να βλέπει τα δικά του προτερήματα και τα μειονεκτήματα μόνο των άλλων. Ο νεοέλληνας είναι φθονερός τύπος. Ο νεοέλληνας είναι αυτός που δεν κοιτάει τα δικά του εγκληματικά λάθη, αλλά αποδίδει πάντοτε τα δικά του προβλήματα στον αλλωνόν τα λάθη. Η λέξη αυτογνωσία είναι μια λέξη που λείπει από τον νέο Έλληνα. Η λέξη έκανα λάθος λείπει από το στόμα του νέου Έλληνα. Και ο νέος Έλληνας γεννήθηκε για να τα ξέρει όλα. Και τα ξέρει όλα ενώ δεν ξέρει τίποτα. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Είναι μία οδός για να φτάσεις στο όριο του να είσαι Έλληνα. Και από εκεί και πέρα με το διάβασμα, με τη μελέτη, με την αυτοκριτική, να φτάσεις σε εκείνο το μεγάλο και ύψιστο σημείο να λες ότι είσαι Έλληνας. Και το λέω αυτό γιατί από τότε που βγήκε το διαδίκτυο, τα social media δηλαδή, ο νεοέλληνας παραλυρεί. Έχει γίνει μεγάλο δημοσιογράφος, μεγάλο πολιτικός, μεγάλο εκδότης, μεγάλο τα... από όλα τα μεγάλα. Τα ξέρει όλα. Έχει τέτοιον ναρκισισμό ο νεοέλληνας που βάζει ένα κινητό απέναντί του, κάνει ένα βιντεάκι, το ανεβάζει στα social media και νομίζει ότι τελείωσε η επανάσταση. Και έχει αλλάξει την Ελλάδα μόνος του. Και το χειρότερο, για να πείσει τους υπολείπους, χιδεολογεί, υβρεολογεί, λασπολογεί, ψευδολογεί. Και τα λέω όλα αυτά για ένα και μόνο λόγο. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα για τον εαυτό μου. Έχω ακούσει ψέματα. Όταν καμιά φορά καταφεύγω στις μηνύσεις, το παίζουν καμπόσια, αλλά όταν έρχεται η ώρα της δίκης κρύβονται. Αυτός είναι ο νεοέλληνας, ο νεοραγιάς, ξέρετε. Και αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά το λέω, γιατί να επιμένεις να χειδεολογείς και να λασπολογείς σε ένα κόμμα το οποίο δεν κυβέρνησε ποτέ, δεν έχει εξουσία στα χέρια του και πολεμάει καθημερινά με όλους απέναντι. Από τον ναζιστή Βαρυπινίτη μέχρι και τον ακροαριστερό προδότη. Κεντρώους, ψευτοκεντρώους, ψευτοδεξιούς, ψευτοαριστερούς, ψευτοπατριώτες. Όλοι να βρίζουν την ελληνική λύση. Είναι ένα ερώτημα, αλλά και κυβερνάμε εμείς. Το είπα και στη Βουλή πριν λίγες μέρες. Δεν κυβερνάμε εμείς, λέω. Κυβερνάνε αυτοί. Και έριξε τη Νέα Δημοκρατία. Η ύβριση εναντίον μας είναι πολλαπλάσια και σε όγκο και σε ποσότητα σε σχέση με τους υπολείπους. Είναι δυσανάλογο. Αυτό όμως μας ατσαλώνει και λέμε ότι εδώ είμαστε. Δηλαδή, έβλεπα ένα βιντεάκι που έλεγε ότι η μητέρα μου, ακούστε, η μητέρα μου, νεκρή μητέρα μου, η Κούλα, είναι εβραϊκής καταγωγής, ήρθε από την Ισπανία το 1492. Η μητέρα το 1492, ενώ είσαι μάλλον ο παππούς, ο προπάππους, ξέρω εγώ ποιος, 10 γενιές πίσω, 20 γενιές πίσω. Ο πατέρας μου εβραϊκής καταγωγής. Έλεγαν ότι ήμουν στο Πασόκ το 2004, που εγώ από το Πασόκ στα 22 με έφυγα, γιατί το μιλάμε για το 1987, καμία σχέση. Και δεν ξανασχολήθηκα με το Πασόκ, γιατί ανήκα στη Φράξη Καραλαμπίδη. Και έβλεπα τη γιόνι και έφυγα. Ότι πήγαμε τη Νέα Δημοκρατία και κατέβηκα σε εκλογές, που ουδέποτε το έκανα αυτό. Αρνήθηκα να κατέβω σε εκλογές, αρνήθηκα να γίνω εξοικειλευτικός υπουργός. Όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι ο Έλληνας πραγματικά δεν έχει σχέση με τον νέο Έλληνα. Και οι Έλληνες είναι λίγοι. Λίγοι ποιοτικά. Ή λίγοι ποσοτικά καλύτερα. Νεοέλληνες έχουμε γίνει. Ξεκάθαρα πράγματα. Ο καθένας κάνει τη δική του επανάσταση από την ασφάλεια της εικόνας, του βίντεο που ανεβάζει. Θα πω ό,τι θέλω, σου λέει, και από εκεί πέρα σιγά τα αυγά. Και βγάζω μίσος, χολή και δηλητήριο. Ας μου πούν, επαναλαμβάνω, πού έχει λάθος η ελληνική λύση. Δηλαδή, να μιλήσουμε για τα μνημόνια. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω ότι το μνημόνιο είναι αποτέλεσμα. Το κάθε μνημόνιο μιας χώρας είναι αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα της έλλειψης παραγωγής. Όταν παράγεις,
μπορείς και έχεις υπεραξία προϊόντος. Έχεις δηλαδή δικό σου χρήμα. Όταν δεν παράγεις, πρέπει να αγοράσεις τα προϊόντα, τα καταναλωτικά και τα υπόλοιπα, τα οποία τα κάνεις εισαγωγή, αλλά επειδή δεν παράγεις, αναγκάζεσαι να δανείζεσαι χρήματα και να αγοράζεις τα προϊόντα και να επιβιώσεις. Με συνέπεια, να έρθει εκείνη η στιγμή και να σκάσει το μνημόνιο. Άρα λοιπόν, για να λύσεις το πρόβλημα των μνημονίων, πρέπει να δανειστείς. Αυτό κάνουν οι υπόλοιποι. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Η άλλη οδός. Πρέπει να παράγεις πλούτο. Να έχεις δική σου μικρή βιοτεχνία, οικοτεχνία, βιομηχανία, να αρχίσεις να κάνεις αυτό που λέμε τεχνολογίες μεγάλης κλίμακος, όχι βαριά βιομηχανία, αλλά βιομηχανία έξυπνων προϊόντων, τα οποία είναι καταναλωτικά αγαθά. Κάτι να κάνεις, εν πάση περιπτώσει, και να μπορείς να παράγεις από τον πρωτογενή τομέα συγκεκριμένα προϊόντα που τα κάνεις εισαγωγή. Γάλα, τυρί, κρέας, απλά πράγματα. Για να κλείσεις την ψαλίδα των εισαγωγών και των νεκρών συνταλλάγματος. Σε μια χώρα όμως που γνωστές ελληνικές βιομηχανίες έκλεισαν γιατί είναι αντιεπιχειρηματική η Ελλάδα, η χώρα και το κράτος μισεί τον επιχειρηματία. Τον υπερφορολογεί, τον ξεζουμίζει, γράφει ακροατικές συνδομές και όλα τα λεφτά πηγαίνουν στους μεγάλους καραλάρχες, ολιγάρχες, δεν ξέρω τι άλλο, που έχουν κάνει τεράστιες περιουσίες και όχι στη μικρομεσαία επιχείρηση. Ας δούμε λοιπόν ποιες εταιρείες ελληνικές που παρήκμασαν τα τελευταία 5-6 χρόνια, 7-8 χρόνια και πουλήθηκαν. Σοκολάτα Υγείας Παυλίδης και εταιρεία Τσιπίτα. Μαζί με τα σήματά τους πουλήθηκαν σε αμερικανική εταιρεία, στη Μοντελέζ. Ελληνικές εταιρείες τροφίμων, δηλαδή σοκολάτα και συγκεκριμένα προϊόντα. Έφυγαν από ελληνικά χέρια. Αυτό σημαίνει φορολόγηση στο εξωτερικό, τα κέρδη στο εξωτερικό. Εδώ δεν μένει τίποτα. Κάποιες θέσεις εργασίας και μηχανήματα τα περισσότερα. Οπότε τελείωσε το χρήμα. Ο καφές Λουμίδης στη Νεστλέ. Η Νεστλέ είναι πολυεθνική εταιρεία η οποία δεν ξέρει κανείς τι έχει. Έχει τα πάντα. Έτσι. Ο καφές Μπράβο στην Τζέικομπς. Αυτή ξέρετε την εταιρεία και αυτή μεγάλη, πολυεθνική. Η Ήβη Παναγόπουλος. Η Ήβη, τη θυμάστε την Ήβη, με τα εφιαλωμένα αναψυκτικά στην αμερικανική πολυεθνική PepsiCo. Πουλήθηκε και αυτή. Το φημισμένο Μπράντι και κονιάκ του Μεταξά, το θυμάστε αυτό πριν πολλά χρόνια. Μπράβο. Σε Βρετανικών συμφερόντων εταιρεία. Που από το 2000 έγινε μέλος του γαλλικού πολυεθνικού ομίλου Ρεμίκου Ανδρό. Σας τα λέω αυτά γιατί είναι μερικά, έτσι δεν είναι, είναι πάρα πολλές οι εταιρείες που πωλήθηκαν, αλλά σας λέω μερικές που έχουν να κάνουν με την δημιουργία χρήματος από το εμπόριο και από την παραγωγή. Όταν λοιπόν αυτή η χώρα παράγει μόνο λαμόγια και διαφθαρμένους και κάνει εξαγωγή λαμογιών και διαφθαρμένων, η μόνη εξαγωγή που κάνουμε αυτό είναι διαφθορά, δεν μπορείς να μιλάς μετά από εκεί πέρα για τον δανεισμό, την υπερχρέωση, αφού ρε φίλε δεν παράγεις. Είναι σαν να μην εργάζεσαι. Όταν δεν εργάζεσαι, δεν μπορείς να έχεις έσοδα. Ή κλέφτης θα γίνεις, ή μικροαπατεώνας, ή μεγαλοαπατεώνας. Αφού λοιπόν δεν εργάζεσαι, δεν παράγεις ως κράτος, θα οδηγηθείς στο δανεισμό. Υπερδανεισμός, υπερχρέωση, πτώχευση. Απλά είναι τα πράγματα. Τα λέω μπας και συνεννοηθούμε κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα. Γιατί υπάρχει πρόβλημα με αυτούς τους ανοήτους που το παίζουν ξερόλες.

Και συνεχίζω. Και επειδή είμαι λάτρης της ιστορίας, να πάμε στην ιστορία για να δείτε ότι ακόμα και την ιστορία τη μαθαίνουμε στρεβλά. Η ιστορία όπως γράφτηκε, επειδή η Επανάσταση έγινε το 21 και μετά, η Ελλάδα ήταν μέχρι το 1912 μέχρι τη Θεσσαλία, παιδιά. Η Ελληνική Επανάσταση γράφτηκε μόνο για τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Για τις άλλες περιοχές δεν υπάρχει Επανάσταση του 21. Πέντε γραμμές γράφουν, εδώ θα μάθουμε για τον Κολοκοτρών και καλά κάνουμε, για τον Καραϊσκάκη, θα μάθουμε για τον Αθανασίο Διάκο, θα μάθουμε για τον Κολέτη, θα τα μάθουμε αυτά. Οι άλλες περιοχές δεν υπάρχουν, όπως και στην αρχαία Ελλάδα. Και στην αρχαία ελληνική ιστορία δεν μαθαίνουμε επίτηδες το μεγαλείο των μικραστατικών πόλεων. Έφεσος, Αλικαρνασσός, Πέργαμος, Αλεξάνδρεια, για να μην τονωθεί το φρόνημα των Ελλήνων και γίνουν λίγο σοβινιστές, μιλιταριστές και μιλάνε για την Αίγυπτο, την Αλεξάνδρεια, την Πέργαμο κτλ. Έτσι είναι και στην Επανάσταση του 21. Δηλαδή, η Επανάσταση στην Άουσα ήταν συγκλονιστικό ιστορικό γεγονός. Η Επανάσταση στη Χαλκιδική με τον Εμμανουήλ Παπά τον τραπεζίτη που έδωσε όλα τα λεφτά του για να γίνει Επανάσταση στη Μακεδονία είναι συγκλονιστικό γεγονός. Τα μαθαίνουμε τις ζαράδες. Γιατί είναι αθηνοκεντρική ιστορία. Τη γράψαν τότε και τη σταμάτησαν. Όπως και η Επανάσταση, η συμβολή των Τζουμέρκων, τα Τζουμέρκα π.χ. στον αγώνα της ελευθερίας, οι Τζουμπερκιώτες, έδωσαν τα πάντα. Η ιστορία της Επαναστάσεως λοιπόν στα Τζουμέρκα είναι μια ιστορία που την κρύβουν όλοι και δεν ξέρω γιατί. Είναι από τα πιο ηρωικά και συγκινητικά κεφάλαια του αγώνα του 21, όπως και η Επανάσταση στην Άουσα. Και δεν τα μάθαμε ποτέ, γιατί πρέπει όλες οι άλλες περιοχές πλην των Αθηνών και της Πελοποννήσου να είναι ιστορικά διωγγωμένες, γιατί μέχρι το 12 δεν είχαμε ούτε Μακεδονία, ούτε Θράκη, ούτε υπόλοιπες περιοχές, ούτε νησιά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Οι μαρτυρίες του Μακρυγιάννη και άλλων αγωνιστών, καθώς και η παράδοση, αποδεικνύουν ότι οι κάτοικοι της ορεινής αυτής περιοχής της Ηπείρου έδωσαν πραγματικά αίμα, έδωσαν ζωές για να απελευθερωθούμε. Η στρατηγική θέση στα Τζουμέρκα, γιατί ξέρουμε κάτω Σούλη, ήταν ένα πεδίο συγκρούσεως ανάμεσα σε Έλληνες επαναστάτες και δυνάμεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τον 18ο αιώνα η περιοχή διέθετε μια ισχυρή παράδοση και πολεμική παράδοση. Τα αρματολίκια των Τζουμέρκων αναγνωριζόταν ακόμη και από την Οθωμανική διοίκηση, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε εκεί, είναι απάτητα τα μουνά. Ξέρουμε για τα άγραφα πηγή. Τα απάτητα άγραφα. Δεν ξέρουμε για τα Τζουμέρκα, γιατί όχι. Οι Τούρκοι λοιπόν αδυνατούσαν να επιβάλλουν έναν πλήρη έλεγχο στα ορεινά χωριά, και είναι όλο γνωστό αυτό, είναι δύσκολο να ανέβεις εκεί πάνω. Κατσίκια και πολεμιστές, πατριώτες Έλληνες πολεμούσαν εκεί. Και έτσι πολλές σημαντικές οικογένειες αρματολών, όπως οι Κουτελιδαίοι, τους ξέρετε αυτούς, τους ξέρετε τους Κουτελιδαίους, δεν τους μάθετε ποτέ. Δεκαετίες ήταν οι φυσικοί ηγέτες της περιοχής. Κουτελίδης, Κουτελιδαίοι. Τίποτα, άγνωστοι, δεν τους ξέρει κανένας. Το 1800 ο Νικόλαος Κουτελίδας, εν πάση περιπτώσει, για να πάμε στην ουσία, ένας από τους σημαντικότερους αρματολούς των Τζουμέρκων, μετέδωσε την πατριωτική παράδοση στους γιους του, Μήτρο και Γιαννάκη Κουτελίδα. Το 18 οι Κουτελιδαίοι, 1818, μειούνται στην Φιλική Εταιρεία μαζί με άλλους καπεταναίους της Ηπείρου. Όπως ο Μπακόλας, ούτε αυτό το ξέρουμε, ο Καραϊσκάκης και ο Μακρυγιάννης. Αυτούς τους ξέρουμε. Αυτούς τους ξέρουμε γιατί. Ο Μακρυγιάννης έγραψε τα δικά του απομνημονεύματα, τα έγραψε όπως ήθελε. Ο Καραϊσκάκης γιατί έζησε και ήταν από τους μαυροκορδάτους κτλ. Λίγο πριν το τέλος της ζωής του κατάλαβε το λάθος του, για να τα λέμε και όλα. Να μην τα λέμε όπως έχουν έτσι απλά από την ιστορία τη σημαντική γραμμένα. Αλλά αυτούς τους αγωνιστές τους ξεχάσαν. Αυτοί λοιπόν προετοίμασαν την επερχόμενη εξέγερση. Παλικάρια, οπλισμός, πολεμοφόδια, με άκρα μυστικότητα. Την ίδια περίοδο χρησπά μια σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση που βοήθησε πάρα πολύ την Ελληνική Επανάσταση. Ο Σουλτάνος με τον Αλή Πασά συγκρούονται και έχουμε μια εμφυλιοπολεμική σύγκρουση. Βέβαια ο Αλή Πασάς κάτω ήμιση Έλληνας ήταν, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν ένας παμπώνυρος, νησίκακος, να τα λέμε και αυτά, αλλά φιλέλληνας, γιατί κατά το ίμιση Έλληνοι ήτανε, αγαπούσε τους Έλληνες και τους είχε γύρω του όλους αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη τράπεζα δημιουργήθηκε από τα χρήματα του Αλή Πασά, η ελληνική τράπεζα. Αυτά τα ξεχνάτε. Ναι, ναι. Ο τραπεζίτης του Αλή Πασά που ήταν στην Αυστρία, η τράπεζα του Αλή Πασά είχε εκεί το χρυσό. Όταν φάγανε τον Αλή Πασά, δεν έφερε τα λεφτά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τα πήγε στην Αθήνα. Βέβαια εντάξει, φτιάχτηκε η οικογένεια λίγο, αλλά
έγινε η τράπεζα. Οι Σουλιώτες λοιπόν που επέστρεψαν στις πατρίδες τους μετά τη σύγκρουση αυτή, και λέω ότι ο Αλή Πασάς βοήθησε την επανάσταση του 21, γιατί οι Τούρκοι έστειλαν στρατεύματα πάρα πολλά με τον Χουσίν Πασά εναντίον του Αλή Πασά, με συνέπεια να μην στείλουν όλο τον όγκο προς Στερεά, Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Δηλαδή άνοιξαν το μέτωπο. Έστειλαν στρατό για τους επαναστατημένους Έλληνες, αλλά το κυρίως μέτωπο ήταν με τον Αλή Πασά. Στις 15 Μαΐου του 21, στην ιστορική μονή Αγίου Πέτρου Βουργαρελίου, συγκεντρώνονται σπουδαιότεροι επιπλαρχηγοί. Ο Καραϊσκάκης, οι Κουτελιδέοι, ο Μπακόλας, και κηρύσσουν την επανάσταση και άλλοι πολλοί. Ο Μπότσαρης, ο Ράγκος, ο Ίσκος. Καπεταναίοι που κηρύσσουν την επανάσταση. Αυτούς δεν τους μάθαμε ποτέ. Κάποιους μάθαμε. Αλλά τους άλλους στην απέξω. Γιατί? Γιατί είναι αθηνοκεντρική ιστοριογραφία στην Ελλάδα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όπως αθηνοκεντρικό ήταν το κράτος επί αιώνες. Όπως και παραμένει τώρα αθηνοκεντρικό, αλλά στο παρακράτος του Κορονακίου, όταν λέω αθηνοκεντρικό, δεν αναφέρομαι στον κάτοικο του Περιστερίου. Ούτε στον κάτοικο των φτωχών περιοχών. Αναφέρομαι στο παρακράτος του Κορονακίου. 3.000, 10.000 δωματέα είναι όλοι αυτοί. Που νέμονται ακόμη και τώρα τους καρπούς της εξουσίας. Δεν είναι πολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες είναι. Και ακρίδες που απομισούν από το κράτος. Ακούστε τώρα. Λίγες μέρες αργότερα ο Ισμαήλ Πασάς εξαπολύει επίθεση στην Άρτα, από την Άρτα. Ήταν ο Πασάς της Άρτας. Οι Έλληνες τον αντιμετωπίζουν όλοι μαζεμένοι στην περιοχή του Κομποτίου και στη μάχη της Λακάδας. Η νίκη στη Λακάδα θεωρείται στρατηγική σημασίας για την πορεία της Επαναστάσεως. Γιατί? Κατορθώνει λοιπόν τον Ισμαήλ Πασά αυτή η ομάδα ανθρώπων που τους ξεχάσαμε όλοι να αποτρέψει τον Ισμαήλ Πασά να κατέβει προς τα κάτω, γιατί θα διέσπαραν έτσι τις ελληνικές γραμμές. Η εξέγερση στη Ρούμελη θα είχε τελειώσει αν δεν κέρδιζαν οι Έλληνες στη Λιακάδα. Θα ήταν σε θανάσιμο κίνδυνο. Παρά τις αρχικές επιτυχίες των Ελλήνων και την αντίσταση, οι Τούρκοι κατορθώνουν να συγκεντρώσουν τεράστιες δυνάμεις και καταστρέφουν τα Τζουμέρκα. Όλα τα χωριά τα καίνε. Μπαίνουν μέσα και σφάζουν, σκοτώνουν. Χωριά όπως ο Καταράκτης. Έτσι. Τα Αγνάντα. Αγναντεύω που λέμε, έτσι. Τα Ραφτανέικα. Η Πραμάντα, οι Μελισσουργοί γνώρισαν την οργή των εισβολέων, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν, βιάστηκαν γυναίκες. Τον Αύγουστο του 21 δόθηκε, φίλες και φίλοι, η ηρωική μάχη του Σταυρού. Εκεί, σε υψόμετρο πάνω από 1.700 μέτρα, λίγοι δεκάδες Έλληνες υπό τον Μπακόλα και τον Γερομπαλωμένο κάνουν το απίστευτο. Αντιμετωπίζουν χιλιάδες Τούρκους. Περίπου 80% ονοματεία ήταν δική μας. Χιλιάδες απέναντι. Στη μάχη συμμετείχε ως απλός πολεμιστής. Απλός πολεμιστής, παιδιά, έτσι. Απλός, όχι ο Ιωάννης Μακρυγιάννης, ο μετέπειτα στρατηγός. Μετά από 4 μέρες συγκρούσεων, αντιστεκόταν μερικές δεκάδες σε χιλιάδες απέναντι. Οι Τούρκοι αναγκάζονται να υποχωρήσουν. Η νίκη γιορτάστηκε ως ο μεγάλος τρίαμβος στο Βουργαρέλι. Έτσι λέγεται η περιοχή. Το 22 η κατάσταση όμως δυσκολεύει. Ο Χουρσίτ Πασάς, έχοντας πλέον ολοκληρώσει το έργο του με τον Αλή Πασά, στράφεται εναντίον των επαναστατημένων. Η μάχη της Πλάκας τον Ιούνιο του 22 υπήρξε, φίλες και φίλοι, μια ιδιαίτερη σκληρή, διότι παρά την ανδρεία των Ελλήνων, οι Οθωμανοί κατορθώνουν να επικρατήσουν, διότι δεν είχαν πολεμοφόδια οι Έλληνες. Δεν είχαν πολεμοφόδια. Μια ζωή οι Έλληνες έχαναν τον αγώνα, γιατί δεν είχαν πολεμοφόδια, τους τελείωναν τα πολεμοφόδια. Ό,τι πάθαμε στη Μικρά Ασία, ό,τι πάθαμε σε κάθε ήττα και στην Πίνδο ή όταν υποχωρήσαμε το 40-41 στη γραμμή Μεταξά, τελείωσαν τα πολεμοφόδια. Γιατί δεν είχαμε ποτέ δική μας βιομηχανία πολεμική, αυτό που λέει ελληνική λύση. Δεν θα αγοράζω ρε όπλα από το ράφι. Θα κάνω συμπαραγωγή και πυρομαχικών. Δεν θα κλείσω. Έκλεισαν τα εργοστάσια πυρομαχικών η Νέα Δημοκρατία. Μας έχει κάνει ομοίρους, το καταλαβαίνετε. Και ακόμα την ψηφίζουν, ακόμα την επιλέγουν, ακόμα χειροκροτούν το Μητσοτάκι. Αυτά είναι αδιανόητα. Είναι αδιανόητα. Θα μου πει ο άλλος, και γιατί ρε παιδί μου δεν λέμε για τα Τζουμέρκα τίποτα ή για αυτούς τους ανθρώπους? Γιατί σας είπα, την ιστορία την έγραψε ο Μακρυγιάννης. Ο Μακρυγιάννης την έγραψε όπως τον βόλευε. Ήταν μια προσωπική, απομνημονευματική καταγραφή. Και επειδή απελευθερώθηκε η Ελλάδα μέχρι κάποιο σημείο σε συγκεκριμένες περιοχές, τα Τζουμέρκα απ' έξω, Ήπειρος απ' έξω, δεν απελευθερώθηκε το 21, αργότερα απελευθερώθηκε. Αυτές αδικήθηκαν οι περιοχές, όπως και η Νάουσά μας. Η χαροκαμένη Νάουσα,
που την ξεκύλεσαν οι παλιότουρκοι. Όπως και η Χαλκιδική που κατακάηκε από τους παλιότουρκους, τους Μογγόλους. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Κακώς. Α, γι' αυτό γίναμε νεοέλληνες. Γι' αυτό γίνατε νεοέλληνες. Το επαναλαμβάνω. Δεν ευαθύνετε στην ουσία της ιστορίας. Ό,τι σας δώσουν το μασάτε, πολλοί από τους νεοέλληνες. Γι' αυτό λέω διαφέρουν οι νεοέλληνες από τους Έλληνες.

0: Πάμε σε ένα διάλειμμα και ερχόμαστε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
0: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
10: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
11: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
10: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
11: Say Chess!
10: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
12: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και πάμε σε έναν
1: τεράστιο.
0: Δεν το ξέρετε οι περισσότεροι. Μπορεί ο σώμα τον ακούσατε. Έναν υπερβατικό φιλόσοφο, τον Εμπεδοκλή. Και εδώ γεννάτε ένα ερώτημα από τους ιστοριογράφους, αλλά και τους αρχαιολόγους, αλλά και τους φιλολόγους. Ήταν μύστης και φιλόσοφος. Θα προσπαθήσουμε αυτή την τεράστια μορφή, φίλες και φίλοι, να την ανοιχνεύσουμε. Ανάμεσα λοιπόν στις μορφές που ξεχωρίζουν, για μένα ξεχωρίζει πάρα πολύ αυτή η μορφή της αρχαιότητος, είναι ο Εμπεδοκλής. Μια τεράστια προσωπικότητα, πολυδιάστατη, πολυπράγμων, που συνδύαζε τη φιλοσοφία, την ποίηση, την πολιτική και την επιστήμη. Κάποιοι, μπορεί να έχουν και δίκιο, τον συγκρίνουν ακόμη και με τον Αριστοτέλη. Άποψή μου όχι. Μην εκπλαγείτε να σου το πω, αλλά θεωρώ ότι είναι υπεροδιέστερος ο Αριστοτέλος. Ο Αριστοτέλος έχει γράψει εκατοντάδες συγγράμματα. Εκατοντάδες συγγράμματα, χαμένα τα περισσότερα. Εκατοντάδες. Τεράστια μορφή. Μεγάλη μορφή ο Αριστοτέλης. Και αυτός, αν τους βάζαμε σε βαθμίδες, κάπως έτσι θα τους έβαζα εγώ. Αλλά ο Εμπεδοκλής ήταν μια τεράστια φυσιογνωμία. Δεν ήταν ένας στοχαστής. Δεν τον ξέρει κανένας μας, παιδιά. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ενεργοποιήθηκε για τα κοινά. Και επέδρασε ουσιαστικά στην κοινωνία. Ενεργοποιήθηκε με την πολιτική ο Εμπεδοκλής, παιδιά. Δηλαδή, ο Αριστοτέλης δεν ασχολήθηκε με τα κοινά. Δεν μπήκε στην πολιτική. Έγραψε για την πολιτική. Αναφέρθηκε για την πολιτεία. Είπε πράγματα. Εκπαίδευσε τον Αλέξανδρο. Αλλά με την πολιτική δεν ασχολήθηκε. Ο συγκεκριμένος ο Εμπεδοκλής ασχολήθηκε με την πολιτική. Ταυτόχρονα, πρέπει να πω το εξής. Παρά την κοσμική του δράση, προσέλαβε μια σχεδόν υπερβατική διάσταση, ώστε πολλοί να το θεωρούν προφήτη ή μύστη. Για πολλούς είναι κάτι ανώτερο και είναι ο Εμπεδοκλής. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Γεννημένος στον Ακράγαντα. Πού είναι ο Ακράγαντας? Ακράγας ρε. Μεγάλη Ελλάδα. Έχω πάει το ωραιότερο ταξίδι της ζωής μου. Κατά τον 5ο αιώνα ανήκε σε αριστοκρατική οικογένεια με ισχυρή πολιτική παρουσία ο Εμπεδοκλής. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο. Η οικογένεια του δεν είχε και Ολυμπιονίκες. Μιλάμε για μεγαλείο τώρα, έτσι, οικογενειακό μεγαλείο. Δεν ήταν τώρα πολιτικοί, Ολυμπιονίκες, έτσι, φιλόσοφοι. Μια πολύ μεγάλη, με την ευρεία έννοια, οικογένεια του Ακράγαντα. Παρά την καταγωγή τον πλούτο το δικό του, ο ίδιος ο Εμπεδοκλής υπήρξε θερμός υποστηρικτής της δημοκρατίας. Δείτε την αντίφαση. Πάμπλουτος, αριστοκράτης, μεγάλη οικογένεια, ο ίδιος ήταν υποστηρικτής ο Εμπεδοκλής της δημοκρατίας. Όταν επιχειρήθηκε να επιβληθεί τυραννίδα, η τυραννία στην πόλη του, στον Ακράγαντα, ο Εμπεδοκλής ηγήθηκε συμπολιτών του και συνέβαλε ο ίδιος στην ανατροπή των πραξικοπηματιών, ώστε να μην επιβληθεί δικτατορία. Μιλάμε για μορφή τώρα. Το ξέρει κανένας τον Εμπεδοκλή? Αποκλείεται. Μάλιστα, όταν του προτάθηκε του ιδίου να αναλάβει την εξουσία, αρνήθηκε. Αρνήθηκε. Και είπε, ναι μεν ηγήθηκα στο να μην γίνει δικτακτορία, αλλά δεν μπορεί να ηγηθώ τώρα για να γίνει άλλου είδους δικτατορία. Στήριξε δηλαδή τη δημοκρατική διακυβέρνηση. Η κοινωνική του δράση λοιπόν συνοδεύτηκε από έμπρακτη φιλανθρωπία. Ήταν μεγάλη μορφή σου εδώ. Προσέφερε την περιουσία του να βοηθήσει τους συμπολίτες του, πρικίζοντας άπορες κοπέλες. Τις πρίκησε για να παντρευτούν. Τι σημαίνει πολιτική αρετή και δημογραφικό ζήτημα? Πού είναι οι εφοπλιστάδες μας στην Ελλάδα να μαζευτούν όλοι μαζί και να κάνουν ένα κοινό ταμείο για να λυθεί το δημογραφικό? Δισεκατομμύρια έχουν. Στους πρώτους 100 πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, κάνα δεκαριά Έλληνες είναι. Από 100 εκατομμύρια να βάλει ο καθένας την τσέπη του, η Ελλάδα θα γυρίσει να γεννάει τα επόμενα χρόνια. Έλληνες όμως, έτσι. Όχι χαγούμ και μαδούμ και μαδούμ. Έτσι, Έλληνες να γεννηθούν. Ελληνόπουλα για να στρατευτούν. Παράλληλα, η εμφάνισή του δεν ήταν τυχαία. Φορούσε πορφύρα. Χριστός εφάνη και χάλκινα υποδήματα. Δημιουργώντας μια εικόνα που προσυδίαζε με ιερατική μορφή, με σκοπό να εμπνεύσει σεβασμό και να ενισχύει την διδακτική του παρουσία. Όταν δάσκαλος, από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε ο ίδιος με την ποίηση και ιδιαίτερα με την τραγωδία. Έγραψε πάρα πολλά έργα τραγικά, τα οποία όμως δεν σώθηκαν. Κανένα. Δεν σώθηκε. Δεν σώθηκαν τα έργα του. Για να ξέρουμε ποιος είναι ο Μέγας Εμπεντοκλής. Χρησιμοποιούσε τον ποιητικό του λόγο και ποιητικό λόγο για τις φιλοσοφικές του προσεγγίσεις. Πάντοτε. Ήταν ποιητικός ο λόγος του. Σου προκαλούσε δέος ο λόγος του Εμπεδοκλή. Ακολουθούσε μια παράδοση παρμένη κυρίως από τον Παρμενίδη. Ο Παρμενίδης το έκανε αυτό. Ποιητής. Έτσι. Και ο Ξενοφάνης. Ο λόγος του ήταν επικός. Επικός. Πομπόδης. Με πρωτότυπο λεξιλόγιο και σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσε νέους όρους. Και αυτοί οι νέοι όροι έμπαιναν στο λεξικό του Ακράγαντα και της ελληνικής γλώσσας. Ήτανε λεξιπλάστης. Έφτιαχνε λέξεις. Δημιουργούσε λέξεις. Στη φιλοσοφία του ανέπτυξε ο ίδιος, ως Εμπεδοκλής, μια ολοκληρωμένη κοσμοθεωρία. Υποστήριξε ότι ο κόσμος αποτελείται από τέσσερα βασικά είδη. Πυρ, ίδωρ, αέρα και γη. Αυτά τα είπε ο Εμπεδοκλής. Πήρε γη και θάλασσα, σκέφτεσαι εσύ. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Έτσι. Θέλω να πω δηλαδή, ήταν μια μεγάλη μορφή. Ο Εμπεδοκλής δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Μάθετε για τους προγόνους σας επιτέλους. Μάθετε. Τα στοιχεία αυτά, έλεγε ο Εμπεδοκλής, δεν μεταβάλλονται στην ουσία τους, αλλά συνδυάζονται και διαχωρίζονται από την επίδραση δύο αντιθέτων δυνάμεων. Ποιες είναι αυτές, οι δύο δυνάμεις? Της φιλίας που ενώνει και του μίσους που διαχωρίζει. Με απλά λόγια το είπε. Μέσα από την εναλλαγή, αυτή τη διαρκή εναλλαγή, η δημιουργία, πιστεύω ότι δημιουργείται ο κόσμος, για το πω έτσι πολύ απλά, και οι μεταβολές του. Ο κόσμος του Εμπεδοκλή είναι δυναμικός, σε κίνηση και μεταμόρφωση, δεν είναι στατικός. Τα πάντα ρί, λέει ο Ηράκλητος. Ο Εμπεδοκλής τα λέγει αλλιώς. Παράλληλα, ανέπτυξε και μία βαθιά αντίληψη για την ψυχή. Υποστήριξε ότι οι ψυχές έχουν θεία προέλευση. Ότι είμαστε κατ' εικόνα και ομοίωση. Όπα, όπα, μην πάμε στο συγκριτισμό. Αλλά αυτό έλεγε ο Εμπεδοκλής, ότι είμαστε θεϊκά όντα, η ψυχή μας είναι θεϊκή. Τα έλεγε τον 5ο αιώνα. Αλλά απομακρυνόμαστε, λέει, από την αρχική τους κατάσταση και περιπλανώνται στον κόσμο. Οι ψυχές μας. Σκοπός του ανθρώπου, έλεγε ο Εμπεδοκλής, να καθαρθεί πνευματικά και να επιστρέψει στη θεία και θεϊκή καταγωγή του. Σας λέω ποιος ήταν και τι έλεγε. Καταλάβετε πόσο μπροστά ήταν αυτοί οι άνθρωποι, μωρέ, και πόσο περήφανοι πρέπει να νιώθετε. Θα πει, μα τι με νοιάζει εμένα, μωρέ. Τι λέτε. Τι λέτε. Δείτε πράγματα που λέγανε πριν από 2.500 χρόνια. Γι' αυτό το σημαντικότερο έργο του, η Καθαρμή, είχε ένα καθαρτήριο για διδακτικό χαρακτήρα. Η Καθαρμή. Ο Εμπεδοκλής δεν περιορίστηκε μόνο εδώ. Άσκησε την ιατρική, ήταν γιατρός. Θεράπευσε ασθένειες. Αντιμετώπισε λοιμούς. Βοήθησε ανθρώπους σε πρακτικό επίπεδο. Έκανε χειρουργία. Ναι, ο Εμπεδοκλής. Ήτανε πανεπιστήμονας. Τεράστια μορφή. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης τον θεωρεί εφευρέτη της ρητορικής. Ενώ συνδέεται και με την Πυθαγόρια παράδοση, από την οποία φαίνεται να επηρεάστηκε και ο ίδιος. Ήταν βέβαια μια αντιφατική φυσιογνωμία. Από τη μία ταπεινό στην καθημερινή του ζωή και από την άλλη στο λόγο του εμφανιζόταν δυναμικός και επιβλητικός. Είχε και τις αντιφάσεις, όπως και ο Αριστοτέλης. Και ο Αριστοτέλης είχε αντιφάσεις. Δίδασκε με λόγο ζωντανό, εμπνευσμένο. Τόνιζε τη σημασία της μάθησης ως μέσο πνευματικής ανάπτυξης. Γι' αυτό και πρέπει οι δάσκαλοι να μοιάζουν τον Εμπεδοκλή, τον Αριστοτέλη και όλους αυτούς. Δεν μπορεί να βγεις. Α, γίνω υπουργός, λέει ο άλλος. Μα τα λύσεις όλα. Όχι, παιδιά. Αν η ελληνική λύση και η κυβέρνηση θα αναγκάσει όλους τους δασκάλους και τους καθηγητές να διαβάσουν αρχαία ελληνική γραμματεία. Τέλος. Πώς εκπαιδευόταν τα παιδιά εκείνη την εποχή. Να μάθουμε επιτέλους ποιοι είμαστε. Με το ζόρι, και αν δεν μάθουν, διορίζονται. Για να διδάξουν τα παιδιά. Δεν γίνεται αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται. Κάποιοι είπανε και υπάρχουν και πηγές ότι ανέστησε ανθρώπους, θεράπευσε ετοιμοθάνατους κτλ. Αυτά είναι άλλα πράγματα, στα οποία δεν μπορώ να επισέλθω. Ο θάνατος του είναι μυθικός όμως. Μυθικό θάνατο είχε, παιδιά. Μυθικό. Κατά μία εκδοχή, ο Εμπεδοκλής εξαφανίζεται. Εξαφανίστηκε μυστηροδός. Από τη μια άλλη εκδοχή λέει ότι ρίχτηκε στην Αίτνα, ενισχύοντας την εικόνα του ως υπεράνθρωπος, και χάθηκε στο ηφαίστειο ως μορφή τεράστια. Η φήμη ήταν τέτοια ώστε, και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί μένει, ρε παιδιά, τι μένει στη ζωή, ξέρετε, η ιστεροφημία. Πολλοί το θεωρούσαν θείον και μετά το θάνατό του τον τιμούσαν σαν θεό τον Εμπεδοκλή. Ο Εμπεδοκλής αποτελεί μια τεράστια μορφή που συνοψίζει το πνεύμα της αρχαιότητας, φίλες και φίλοι. Το πνεύμα της αρχαίας Ελλάδος. Αναζήτηση της γνώσης. Συνδυασμός λόγου και πράξης. Συνδυασμός, όχι στα λόγια λέω άλλα και κάνω άλλα. Και μια διαρκής προσπάθεια να κατανοηθεί ο κόσμος και η θέση του ανθρώπου μέσα αυτών. Αυτός είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Αυτοί ήταν οι αρχαίοι προγονείς μας. Αυτούς πρέπει να τους μάθετε καλά. Πολύ καλά. Τώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ένα ερώτημα που τίθεται από πολλούς ιστορικούς. Εάν τελικά υπήρχαν οι Αμαζόνες, οι γνωστές πολεμίστριες, αυτές οι γυναίκες που σε πολλές αναφορές τους αναφέρονται όχι μόνο στην αρχαία ελληνική γραμματεία αλλά και σε άλλες πηγές άλλων αρχαίων λαών ότι υπήρχαν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την τοποθεσία. Σε μια μικρή απόσταση στην νότια ακτή του Ευσίνου Πόντου, περίπου ένα ναυτικό μίλι από τα παράλια της Κερασούντας, ποντιακή περιοχή, είναι ένα νησί. Το νησί Αρίτιδα ή Αρητίδα. Αρίτιδα ή Αρητίδα. Το όνομα δόθηκε από τους αρχαίους Έλληνες στην περιοχή προς τιμήν του θεού του πολέμου, του Άρεος, του Άρη. Δηλαδή, ήθελαν να τιμήσουν τον θεό Άρη, τον θεό του πολέμου. Σήμερα αυτό το νησί ονομάζεται Γκυρεσούν Αντασί. Δηλαδή το νησί της Κερασούντας. Έτσι το ονόμασαν οι Τούρκοι. Και έχει ανακηρυχθεί από την τουρκική κυβέρνηση προστατευόμενος αρχαιολογικός και φυσικός χώρος. Γιατί έχει πάνω πάρα πολλά ευρήματα αρχαιολογικά. Πάρα πολλά. Ουσιαστικά ήταν ένα νησί προμετωπίδα, προανάκομα της Κερασούντος. Δηλαδή ήταν ένα νησί, ουσιαστικά ένα αεροπλανοφόρο πριν την Κερασούντα. Οι αρχές της Κερασούντας, οι τοπικές, έχουν ξεκινήσει δράσεις ώστε να ενταχθεί αυτό το νησί στη λίστα της UNESCO με τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, στην Αρητιάδα σταμάτησαν οι αργοναύτες λίγο πριν βγουν και να πάνε να βρουν το χρυσό μαλλοδέρας. Σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική μυθολογία, εδώ σταμάτησαν οι αργοναύτες. Στο νησί τους επιτέθηκαν άγρια πουλιά που είχαν φτερά σαν βέλη. Έτσι λέει η μυθολογία. Μόλις όμως άκουσαν τα σπαθιά των αγροναυτών, φοβήθηκαν και έφυγαν. Στο νησί λοιπόν συνάντησαν ναυτικούς που τους προειδοποιούσαν για τους κινδύνους στον Κάφκασο. Τους έλεγαν τους αγροναύτες ότι εκεί που θα πάτε έχετε κινδύνους, πολύ μεγάλους κινδύνους. Οι αργοναύτες πήγαν για το χρυσό μαλλοδέρας. Να ξέρετε πολύ απλά, η μυθική αυτή αναπαράσταση της εκστρατείας αφορά την προσπάθεια να βρουν νέους πόρους. Πόρους. Κασίτερο, χρυσό, διάφορα μεταλλεύματα. Γι' αυτό έγινε η αργοναυτική εκστρατεία, για κανέναν άλλο λόγο. Τι πήγαν να πάρουν, την προβιά του, ξέρω εγώ, του προβάτου, χρυσό μαλλοδέρας. Δέρμα, το δέρας είναι το δέρμα, εν πάση περιπτώσει. Και πήγαν να πάρουν το δέρμα. Δεν υπάρχει χρυσό δέρμα. Χρυσό πήγαν να δουν. Σύμφωνα με έναν μύθο λοιπόν, ο Μυθριδάτης εκεί φυλάκισε την κόρη στο νησί όταν έμαθε ότι ερωτεύτηκε έναν φτωχό βοσκό. Ο Μυθριδάτης, ένας πόντιος, έτσι, μεγάλος βασιλιάς, αυτοκράτορας, την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου ήταν ο μοναδικός που αμήνθηκε τόσο πολύ γιατί είχε πολύ σκληροτάχυλο στρατό, πόντιους δηλαδή, οι οποίοι ήταν μαχητές, πολεμιστές, και δεν ήταν εύκολα οι ρωμαϊκές λεγιώνες να τον καθυποτάξουν. Στη συνέχεια κρέμασε το βοσκό από την κερασιά απέναντι από τον πύργο που ήταν φυλακισμένη η κοπέλα, η κόρη του, για να καταλάβετε αν θέλετε και την ακρότητα της επιλογής. Εκείνη από τον πόνο της αυτοκτόνησε με τον ίδιο τρόπο μέσα στο κελί την επόμενη μέρα. Η Αρητιάδα ήταν το μοναδικό νησί στην νότια ακτή του Ευσίνου Πόντου που είχε κατοίκους. είχε κατοίκους. Το 5ο αιώνα π.Χ. Έλληνες από την Κερασούντα μετέβησαν στην Αρτιάδα, στο νησί αυτό. Από το νησί πέρασαν και οι Αμαζόνες. Καθώς υπάρχουν ερείπια από ένα μικρό ναό προς τιμήν της βασίλισσάς τους. Οι Αμαζόνες δηλαδή υπήρξαν. Διότι για να υπάρχει ναός προς τιμήν της βασίλισσας των Αμαζόνων είναι κάτι που η αρχαιολογία, η επιστήμη της αρχαιολογίας λέει ότι από στιγμή που υπάρχει το έβριμα αυτό προς τιμήν της βασίλισσας των Αμαζόνων σημαίνει ότι υπήρχαν οι Αμαζόνες. Θρύλοι άλλοι λένε ότι εκεί οι γυναίκες πολεμίστριες έκαναν τελετές γονιμότητας και γι' αυτό ονομαζόταν και νησί των Αμαζόνων, το συγκεκριμένο νησί. Σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ο Ναΐσκος κτίστηκε κατά την ελληνιστική κλασική περίοδο. Όχι στη μυθολογική και μυθική περίοδο, στην ελληνιστική περίοδο. Πάνω από τα ερείπια του ναού, του συγκεκριμένου ναού, έτσι, υπήρχε τεράστια μαύρη πέτρα με διάμετρο 4 μέτρων. Τεράστια, μαύρη πέτρα. Σύμφωνα με αρχαιολογικές αναφορές, κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων, η πέτρα αυτή θεωρούνταν ιερή και ήταν αφιερωμένη στη θεά Κυβέλη. Έγινε αργότερο γνωστό ότι ήταν η Κυβέλη η θεά Ρέα, μπας περιπτώσει, η θεά της άγριας φύσης και των δυνάμεων, των δημιουργικών δυνάμεων της φύσεως. Τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Ρωμαίοι έφτιαξαν στο νησί ένα τεράστιο τείχος και οχυρά, ώστε να προστατεύουν την υπόλοιπη ενδοχώρα, την Κερασούντα, από πειρατικές επιδρομές. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο χτίστηκε και ένα μοναστήρι. Αν δούμε λίγο το νησί, υπάρχουν ερείπια μοναστηριού στην περιοχή, το οποίο ήταν αφορμένο στον Άγιο Φωκά, επίσκοπο της Συνόπης και προστάτη των ναυτικών. Άλλοι υποστηρίζουν ήταν ότι αφιερωμένο στην Παναγία την Ελεούσα. Στο διάστημα από τον 10ο στον 12ο αιώνα κατασκευάστηκαν και άλλα μοναστήρια και αμυντικοί προμαχώνες στην περιοχή και έχουν βρεθεί σε ανασκαφές του 2015. Μαζί με τα ερείπια βρέθηκαν και τάφοι. Εδώ αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι. Τάφοι συγκεκριμένοι, έτσι. Πιθανόν να τα λένε κάποιοι κληρικών της Βυζαντινής περίοδου και φορητά αντικείμενα όπως μελανοδοχεία, δαχτυλίδια και κάλκινα νομίσματα. Στην ανατολική πλευρά όμως του νησιού βρέθηκε μια σειρά από τάφων που ήταν μόνο γυναικείοι τάφοι. Δηλαδή, αυτοί ήταν προγενέστεροι της ελληνιστικής περίοδου, που με βάση πολλούς αρχαιολόγους υποδεικνύουν ότι το νησί κατοικούνταν από γυναίκες Αμαζόνες. Δηλαδή ήταν φύλακες ή φύλακας με γυναικεία άμυνα το συγκεκριμένο νησί κάποιες περιοχές όπου υπήρχαν οι Αμαζόνες. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω το εξής. Οι ανασκαφές ξεκίνησαν το 11. Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι οι κάτοικοι του νησιού χρησιμοποιούσαν ασβεστόλιθο από την Κωνσταντινούπολη, καθώς και η περιοχή δεν είχε οικοδομικά υλικά. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι στους τάφους των γυναικών βρέθηκαν τόξα, λόγχες και πολεμικά εργαλεία, όχι κτερίσματα που προσυδειάζουν ότι είναι μια γυναικεία ταφή, γυναίκα η οποία φέρει τα δικά της, ξέρω εγώ, κοσμήματα, έτσι, τα σκουλαρίκια και όλα αυτά που έχουν οι γυναίκες. Είχανε ευρήματα, επαναλαμβάνω, που αφορούσαν πολεμίστριες, γυναίκες που πολεμούσαν, όχι γυναίκες που κάνανε τα οικιακά τους. Σύμφωνα με τον ιστορικό Άντωνι Μπράιερ, οι Έλληνες του Πόντου αντιστάθηκαν πάρα πολύ. Μάλιστα τιμούσαν το συγκεκριμένο νησί, πολλοί Πόντοι θεωρούσαν το νησί της Παναγιάς, έτσι το αποκαλούσαν, προς τιμή βέβαια των Αμαζόνων που προϋπήρχαν. Αυτό που πρέπει να καταλάβετε όμως, για να το αντιληφθείτε για καλύτερα, είναι ότι οι Αμαζόνες κατά πολλούς ιστερικούς μπορεί να μεν εκεί να ήταν το προπύργιο τους, έμεναν κάπου στην περιοχή της Κηθείας και ερίζουν πολύ αν είναι η Κρυμαία ή η ανατολική πλευρά της Κρυμαίας, δηλαδή όλη αυτή η περιοχή από πάνω ήταν οι Αμαζόνες. Γιατί πολεμούσαν οι γυναίκες αυτές? Διότι από τις πολλές εμφύλιες σειράξεις και διαμάχες και πολέμους το ανδρικό φυλό άρχισε να εξαφανίζεται σε μια χρονική περίοδο, με συνέπεια οι γυναίκες να αρχίζουν να μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα όπλα, είτε τόξα είτε σπαθιά, από ανάγκη δηλαδή. Όχι ότι ήταν εκείνη η φυλή όπου η μητριαρχία ήταν επιλογή, ήταν από ανάγκη, από ανάγκη να επιβιώσουν απέναντι στους εχθρούς. Και μάλιστα πολύ σκληρές με τους άνδρες, γιατί οι άνδρες ήταν οι πολεμιστές και τα αντίπαλα φύλλα. Και μάλιστα υπάρχει μια αναφορά στην πηγή ρωμαϊκή, αν δεν κάνω λάθος, όπου σε μία κόντρα γυναικών, δεν τις λέει Αμαζόνες, στην περιοχή εκεί στην Κρυμαία βόρειο-ανατολικά εσφάγισαν 1500 άνδρες από 250 γυναίκες Αμαζόνες. Τους κατέσφαξαν. Δεν άφησαν ούτε ένα ζωντανό, ήταν αδίστακτες, αμήλικτες. Τώρα το αν υπήρχαν οι Αμαζόνες όπως κάποιοι θεωρούμε ως ένα βασίλειο κτλ. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα όμως απαντάται από ευρήματα τα οποία ευρίσκονται και αν πραγματικά βρίσκονται και τα ανακαλύπτουμε, εάν κανονικά γίνουν πραγματικές έρευνες στην περιοχή, αν θέλετε κατά την άποψή μου, στον βόρειο Εύξεινο Πόντο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα υπόλοιπα είναι στη σφαίρα της μυθοπλασίας, όπου ο καθένας μπορούσε

0: με δόξα και τιμή.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις κατά της Ελλάδος με συνεχείς παραβιάσεις στο ΕΦΑΕ Αθηνών και τον Εθνικό Ενέργειο Χώρο, ενώ η Αθήνα αμφισβητεί τα αμφισβητεί τα θαλάσσια πάρκα και το ελληνικό χώρο ταξικό για τις ΑΠΕ, επαναφέροντας την πάγια θεωρία των κρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Η αντιπολίτευση αντιδρά καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για το αφήγημα των ήρεμων νερών, ζητά κόκκινες γραμμές και δυναμική στάση. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΔΗ. Τονίζει πως η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν ακυρώνει τη διεκδίκηση των εργαζομένων στο δημόσιο. Στηρίζουμε τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων για την άμεση επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, σημειώνει το ΚΚΕ. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όσον αφορά θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Από εβδομάδα αναμένεται να εξειδικεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Προειδοποίησε παράλληλα ότι οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον οικονομικό πόλεμο του Αμερικανού Προέδρου θα θεωρηθεί πως είναι εναντίον της Ουάσιγκτον. Η νέα κρίση έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ξεπέρασε τα 94 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Πάνω από τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας η αμόλυβδη και συνεχίζει ανωδικά. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ εξετάζει η κυβέρνηση την επόμενη εβδομάδα, αναμένονται οι αποφάσεις. Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Περού. Προκάλεσε ζημιές σε δεκάδες σπίτια, σχολεία και ιατρικά κέντρα, ενώ 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σήμερα, ο καιρός με την θερμοκρασία να σημειώνει και νέα άνοδο. Αναμένεται να φτάσει τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς το κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Καλημέρα, τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ
7: για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα. Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άμεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
15: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
16: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
15: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
16: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
15: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
16: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
17: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
18: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
17: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
18: Γίνε δωρητής οργάνων.
7: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
19: Για πληροφορίες και ραντεβού,
7: τηλεφώνησε στο 2313 31 31
20: 51. Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγών. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
21: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
20: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
21: Say Chess!
20: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
22: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
23: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231 0 25 23 20.
24: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Αγαπημένη μου, καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι, Παρασκευή 21 Αυγούστου. Καλώς ορίσατε στον Focus FM στους 103,6 από Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε. Είμαι η Δέσποινα Ποτίτση, απέναντί μου ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Τα μηνύματάκια σας στο 6907-483-484, άντε να μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θα μου πεις, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Ναι, και εγώ από εδώ και πέρα θα πάρω έτσι μια μικρή άδεια. Οι θερμοκρασίες, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν και έρχονται σαραντάρια, αγαπημένοι μου, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για κύμα ζέστης και μάλιστα παρατεταμένο, οπότε προετοιμαστείτε. Αυγουστιάτικο λοιπόν κύμα καύσωνα στο τέλος του Αυγούστου. Αύριο 39 βαθμούς περίπου στην Θεσσαλία θα δείξει το θερμόμετρο. Κυριακή σίγουρα 40. Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Πελοπόννησο και στην Θεσσαλονίκη, στην Αττική 38-39, εκεί θα κυμανθεί η θερμοκρασία και φαίνεται πως το σκηνικό αυτό του καιρού δεν θα αλλάξει άμεσα, θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα οι θερμοκρασίες και την επόμενη εβδομάδα και όλα αυτά στα τέλη Αυγούστου. Πάμε στα μηνυματάκια σας. Στην Κόρινθο, την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας, τον Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ πολύ. Εδώ ποιος είναι ο Δημοσθένης, καλή εκπομπή με τις παραβιάσεις των Τούρκων στο FIR Αθηνών. Κανονικά πρέπει να κάνουμε το αυτονόητο ότι κάνουν τα σοβαρά κράτη, δεν μπορεί να έχεις αμελαρά, να μην χρησιμοποιούμε όλον αυτόν τον εξοπλισμό που έχουμε. Ευχαριστώ πολύ πολύ, Δημοσθένη, να είσαι καλά. Καλωσορίζουμε και τον Πασχαλή εδώ παρόν.

Μάλιστα, εδώ τιμογράφεται για ένα παιχνίδι προσομοίωσης. Επιτρέπει στους παίκτες, λέει, να πάρουν το ρόλο του Ιησού Χριστού. Εντάξει, φτάσαμε μέχρι εδώ. Μάλιστα. Ακολουθώντας, λέει, τα γεγονότα της Καινής Διαθήκης από τη γέννηση και τη βάπτιση μέχρι την Ανάστασή του. Και ποιος ακριβώς θα είναι ο ρόλος σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, θα κάνουμε τι ακριβώς αν μπούμε στον ρόλο του Ιησού Χριστού, θα αλλάξουμε την ιστορία. Δηλαδή, είναι τρελά όλα αυτά που βλέπουμε, που ακούμε καθημερινά, και έχω να πω τα παράπονά μου με αφορμή ένα άρθρο στους Financial Times για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά λίγο αργότερα θα το πιάσουμε. Γεια σου αγαπημένη μου Φωτεινή, και σε εσένα τρελαθήκαμε να ακούμε Σκοπιανά. Από πού ακούτε Σκοπιανά, δεν καταλαβαίνω. Τι ακριβώς θέλετε, αγαπημένη μου Φωτεινή, να μου γράψετε.

εδώ από Θες Πρωτή, είναι οι φωτογραφίες που μου στέλνετε, αγαπημένε μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ πολύ. 69-074-83-484 στην Νικολέτα τους χαιρετισμούς μας, στην Ευνομία που μας ακούει από την Πολωνία. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ, γλυκιά μου, σε όλους τους Έλληνες από το εξωτερικό, στην Κύπρο μας, τα φιλιά μας. Ναι, όσον αφορά στα εθνικά, δυστυχώς οι προκλήσεις των Τούρκων δεν έχουν σταματημό. Τρέχουν έτσι με ρυθμούς καταιγιστικούς, θα έλεγα, την ώρα που η κυβέρνηση είναι αλλού. Το Αιγαίο βρίσκεται στο επίκεντρο, οι παραβιάσεις καθημερινές, και φυσικά εννοείται πως είναι και το θέμα της ακρίβειας που πιέζει κάθε μέρα περισσότερο τα νοικοκυριά. Αλλά όσον αφορά στην κυβέρνηση, φαίνεται πως υπάρχει ακόμη χρόνος για λίγες βουτιές, για λίγες ημέρες ξεκούρασης. Έχουν χαθεί όλοι από τα τηλεοπτικά πάνελ. Και ο Πρωθυπουργός συνεχίζει εκεί το πρόγραμμά του, τις διακοπές του, τις οποίες απολαμβάνει. Σε κάθε περίπτωση, τι να πούμε, όταν οι προκλήσεις από την Άγκυρα δεν έχουν σταματημό, νομίζω πως λιγότερη ηλιοθεραπεία και βουτιές από τον Πρωθυπουργό δεν θα έβλαπταν κανέναν. Γιατί από ό,τι φαίνεται δουλεύει η κυβέρνηση, η κυβερνητική αυτή μηχανή από απόσταση, από μακριά. Βέβαια, για να μην φανεί ότι κατεβάσαμε εντελώς ρολά, ότι κατέβηκαν, ότι δεν σηκώθηκαν τα ρολά, υπάρχουν και κάποιοι ορισμένοι υπουργοί, υφυπουργοί, προσπαθούν έτσι να ρίξουν σταχτή στα μάτια, έχουν αναλάβει αυτή την βάρδια, εμφανίζονται μία εδώ, μία εκεί, για να μας δείξουν ότι το κράτος μας λειτουργεί. Εντάξει, τώρα σε εκδηλώσεις, πανηγύρια και τέτοιου είδους εκδηλώσεις, είδατε, να υποθέσω, της Νέας Δημοκρατίας, άρον-άρον εγκαταλείπουν αυτά τα σημεία, γιατί δεν τους παίρνει, η αγανάκτηση είναι πολύ πολύ μεγάλη του κόσμου. Οπότε περιορίζονται σε φιλόξενα μέσα, να μας υπενθυμίζουν ότι είναι εδώ και πως η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Από 24 Αυγούστου, από Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί το Υπουργικό Συμβούλιο, οπότε όλοι άπαντες θα είναι στο Μαξίμου για να αντιμετωπίσουν, όπως διαμηνύουν, όλα τα ανοιχτά μέτωπα. Αλλά αναρωτιέμαι, στην Τουρκία η πολιτική τους, η στρατηγή τους, τα επιτελεία τους, αυτοί δεν πάνε διακοπές? Όχι, δεν έχουν βάλει σε αναμονή τις διεκδικήσεις τους, συνεχίζουν να γκριζάρουν και να διεκδικούν από την Ελλάδα μας.

0: άδειο λοιπόν το Μαξίμου, γιατί συνεχίζουν να κάνουν τις διακοπές τους οι κυβερνώντες την ίδια ώρα που περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες δεν κατάφεραν να πάνε ούτε ένα διήμερο. Αυτοί που έφυγαν επέστρεψαν ήδη, οπότε συνεχίζουν τον καθημερινό αγώνα με την ακρίβεια. Επαναλαμβάνω, όσοι κατάφεραν να φύγουν επέστρεψαν, γιατί είναι και ορισμένοι που δεν μπορούν να ξεφύγουν δυστυχώς ούτε για μία μέρα.
1: Όχι, δεν θα πάω διακοπές γιατί δεν φτάνει σύνταξη. Πάνε διακοπές τώρα. Βέβαια, λόγω οικονομικών. Λες να μην θέλαμε κι εμείς να πάμε κάπου, να μας τα έχουν έτοιμα, να περνάμε και ωραία και να κάνουμε και τα μπάνια μας και να μας δαντεύουνε, να σταματήσουμε κι εμείς τις καζαρόλες. Αν δε.
0: Πόσο ανάγκη σκέφτεσαι είχε αυτή η γλυκιά κυρία να ξεκουραστεί λίγες ημέρες, αλλά αν δε, είπε. Από την άλλη, ο κύριος Θεοδωρικάκος, όχι ότι δεν έκανε διακοπές, εννοείται πως ξεκουράστηκε, επέστρεψε όμως για να μας διαβεβαιώσει ότι η ακρίβεια τελειώνει. Από Σεπτέμβριο τουλάχιστον στα σούπερ μάρκετ θα έχουμε εκπτώσεις πάνω από 10%, ακούστε, όχι σε ένα και δύο, σε 1000 προϊόντα, αγαπημένοι μου. Γιατί από 1η Σεπτέμβρη μπαίνει σε εφαρμογή αυτή η πρωτοβουλία μείωσης τιμών στα τρόφιμα, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Θυμόσαστε που τώρα που το λέγαμε και σκεφτόμουν, συζητούσα προηγουμένως με την Δέσποινα Παπαδοπούλου, μήπως γι' αυτό τις τελευταίες μέρες έχουν τρελαθεί, έχουν ανεβάσει τόσο στα ύψη τις τιμές για να πούν μετά ότι ούψ, έχουμε έκπτωση 10%. Ελάτε, τρέξτε να προλάβετε. Πηγαίνω χθες σε γνωστή, σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, σε ένα υποκατάστημα, σε ένα κατάστημα. Κοιτάζω, δεν το πιστεύω. Γιατί νωρίτερα είχε έρθει εδώ ο Χρήστος ο Τσιρανίδης και μας έφερε βερίκοκα από την Σκίδρα. Πόσο τα έδωσες, Χρήστο, του λέω. 60, μου λέει. 60. Λοιπόν, έβγαλα φωτογραφία, την έστειλα στο Χρήστο κατευθείαν για του λόγου του αληθές. 2,98 το κιλό τα ροδάκινα, μισό λεπτάκι, είναι βερίκοκα, συσκευασμένα ελληνικά από την Λάρισα. Από Σκίδρα ο Χρήστος τα έδωσε 60. Από το 60 λεπτά του παραγωγού μέχρι το αγοράζω εγώ 3 ευρώ. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς την εσχροκέρδη και λες, okay, θα βγάλεις κι εσύ, θα βγάλει κι ο άλλος, θα βγάλει κι ο τρίτος, θες και τέταρτο και ο τέταρτος. Μα από τα 60 στα 3 ευρώ, δηλαδή δεν μπορούσατε να σταματήσετε στα 2, που πανάκριβα είναι τα βερίκοκα, τα ελληνικά, αυτήν την εποχή, 2 ευρώ. Βρε αθεόφοβοι, 3 ευρώ το κιλό. Έτσι λοιπόν συνεχίζει η χώρα και μας λένε ότι θα έχουμε έκπτωση 10% σε προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, τα οποία προϊόντα δεν έχουν ανακοινωθεί, δεν γνωρίζουμε ποια θα είναι, αλλά έτσι αυξάνουμε τις τιμές, κατεβάζουμε και σου λέει κάνουμε δουλίτσα. Σωστό και αυτό που συμπληρώνει ο Γιώργος με τις ποσότητες, λέει τι θα γίνει, γιατί είναι γνωστό πλέον. Έχουν καταφεύγουν σε διάφορα τερτύπια. Μπορεί να κρατήσουν ίδια τιμή να την μειώσουν, αλλά μειώνουν το περιεχόμενο της συσκευασίας. Ουδουνίστρες τα τσίπς. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
8: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Αγαπημένη μου, η Δέσποινα Ποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία μαζί Παρασκευή. Σήμερα, τελευταία ημέρα για τους περισσότερους εργαζόμενους, εργάσιμοι ή σημερινοί, εάν μπορέσετε να ξεφύγετε, να περάσετε όμορφα. Εύχομαι μέσω Viber τα μηνύματάκια σας 6907-483-484. Η Vulcom κοντά μας με νέα συμφέρουσα προσφορά με τη λέξη κλειδί φοιτητής φοιτήτρια και κωδικό Focus FM 103,6. Εάν είστε λοιπόν φοιτητής, αν σπουδάζουν τα παιδιά, τα εγγόνια σας, εάν μένει στο σπίτι σας ένας φοιτητής, εάν κάνει το μεταπτυχιακό του και βρισκόσαστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε τον προγραμματισμό σας, απευθυνθείτε στην Vulcom στο 2310-208-808 που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επαναλαμβάνω, 2310-208-808 στην Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτήν την συμφέρουσα τρέχουσα προσφορά.

0: στα μηνυματάκια σας. Ο κόσμος καίγεται, Αιγαίο, Τούρκη, οικονομία κτλ. Και ο κύριος Μητσοτάκης ασχολείται με τα, με τα γενέθλια της Μαντόνα. Να ευχαριστώ. Είναι δυνατόν, γιατί ήταν στην Κέρκυρα η διάσημη τραγουδίστρια. Δάσπασε εκεί, πέρασε υπέροχα. Γιατί άλλωστε τι προβλήματα έχει η Μαντόνα. Οπότε έσπευσε να της ευχηθεί. Σου λέει να μην την καλωσορίσουμε εδώ στη χώρα μας. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση στην άδειά σας από τον Ιωακήμ. Να σε καλά, αγαπημένε μου. Καλησπέρα από Ρόδο, 7 ευρώ το κιλό τα σίκα. 7 ευρώ. Wow. Και εμείς τα έχουμε μέσα στο ψυγείο και δεν τα τιμήσαμε. Τα τιμήσαμε, αλλά περίσσεψαν. Αλήθεια. 7 ευρώ, δεν είχα εικόνα από τα σίκα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, είναι εξωφρενικό. 7 ευρώ τα σίκα, θα μου πεις εδώ τώρα. Τα πάντα έχουν ακριβήνει. Τι λέμε, τι συζητάμε. Και σας είπα και προηγουμένως και το επαναλαμβάνω, 60 λεπτά τα βερίκοκα από τον παραγωγό. Εγώ τα είδα χθες, 2,99 σε σούπερ μάρκετ. Αλλά είπαμε υπομονή, υπομονή, γιατί από Σεπτέμβρη 1000 προϊόντα θα φθηνίνουν τόσο πολύ. Οπότε όλοι εσείς που παραπονιόσαστε ότι δεν τα βγάζετε πέρα, τι έμεινε μέχρι τον Σεπτέμβρη, το φάγαμε το γάιδαρο, έμεινε η ουρά. Υπάρχει όμως ένας μοναδικός, το κρατήσουμε έτσι για να το παίζουμε, να μεταδίδουμε τη δήλωσή του που και που από Δυτική Μακεδονία έγινε το γκάλοπ, ο οποίος τα βλέπει όλα καλά, υπέροχα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, σου λέει. Τώρα οι υπόλοιποι δεν ξέρω.
1: Όλοι για την ακρίβεια θα θέλαμε.
2: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια. Πού την είδαμε την ακρίβεια. Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων. Να.
3: Ακρίβεια, άσε την ακρίβεια. Δεν μας φτάνει. Ώσπου να πληρωθούμε, θα έβγουν.
4: Στα ύψη. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές, τον πληθωρισμό. Τέτοια ανίκανη κυβέρνηση δεν βίωσε ποτέ ο ελληνισμός. Να το παρουσιάσετε αυτό.
5: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ. Προσπαθούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και η προσωπική τους ευημερία σε άλλα πράγματα υστερεί πάρα πολύ.
6: Αυτό το συζητούσαμε τώρα και λέγαμε, παραδείγματος χάρη, για να πάμε κάπου ένα διήμερο τουλάχιστον, γιατί δεν έχουν πάει θάλασσα. Αλλά δυστυχώς με την ακρίβεια είναι δύσκολα και να πάρεις και τα παιδιά μαζί σου.
3: Τηλεθέρμανση θέλεις, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, τι να... Ίσα-ίσα αυτά, για λούσα, για τίποτα δεν φτάνω, μόνο για φαΐ.
7: Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Η μισθή είναι χαμηλή, όλα έχουν πάρει, βέβαια αυτό οφείλεται στα καύσιμα και αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
2: Υπάρχει ακρίβεια. Και είναι και αρκετά μεγάλη.
8: Δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε. Ο μισθός δεν φτάνει με τίποτα. Είναι πολύ μικρός.
9: Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Όλα είναι πανάκριβα. Το μεροκάμα το σταθερό. Δύσκολα, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
10: Βγαίνει ο μήνας με το μισθό.
9: Όχι, όχι βέβαια. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο κόσμος.
11: Εντάξει, όλα έχουν πάει στα ύψηλα.
4: Κάνουν κομάντο τα καρτέλ. Τα καρτέλ. Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται καθημερινά ανίκανος να αντιμετωπίσει τα καρτέλ.
12: Τι να σας πω, ρε παιδιά, για την ακρίβεια. Βλέπετε τι γίνεται. Ο κόσμος δεν τα φέρνει βόλτα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
6: Όλα είναι πανάκριβα. Όλα. Δεν είναι κάτι που θα πεις να πάρεις λίγο τυρί, λίγο κρέας, δεν ξέρω τι. Είναι όλα πανάκριβα.
7: Τι όλα είναι πανάκριβα και ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει τον μήνα.
10: Πότε τελειώνει ο μισθός?
7: Κατά τις 20, 10 μέρες μένουν χωρίς.
2: Η κατάσταση έτσι όπως πάει να εξελιχθεί θα μας δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα.
10: Ο μισθός επαρκεί, φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα?
2: Μέχρι τις 15 και η σύνταξη μέχρι τις 12.
13: Ούτε καν 15 μέρες δεν μας φάνε. Και πάμε στα χειρότερα και η κυβέρνηση αϊτό αμολάει.
10: Πότε τελειώνουν τα χρήματα?
5: Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες από τη μέρα που πληρώνεσαι, εφόσον πληρώνεις όλα λογαριασμούς, ενίκια, φροντιστήρια κτλ. Και μετά κάνεις οικονομία για να βγει ο μήνας.
13: Τελειώνουν πριν έρθει η επόμενη πληρωμή.
10: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
13: Αρκετά.
3: Πας και αλλάξει κυβέρνηση, τίποτα και γίνει κάτι άλλο.
10: Θεωρείτε ότι αν αλλάξει κυβέρνηση θα υπάρχει αλλαγή?
3: Λέω μήπως, δεν ξέρω, ναι.
4: Δεν είμαι μάντης να το πω, αλλά πρέπει αυτή η κυβέρνηση να γκρεμοτσακιστεί άπαξ και διαπαντός.
14: Ας τα δουν αυτά οι πολιτικοί μας, που με αυτά τα χρήματα δεν μπορεί άνθρωπος να επιβιώσει. Γι' αυτό είμαι και 3 χρόνια στο εξωτερικό. Όχι ότι ο Κίβι είναι και τέλεια, αλλά το να δουλεύουν 2 άτομα σε μια οικογένεια στο εξωτερικό, ζουν καθώς πρέπει. Αλλά εδώ λυπάμαι πολύ, η κατάντια αυτή που βλέπω, λυπάμαι για τη χώρα μου.
15: Δεν ζω εδώ, αλλά βλέπω ότι τα πράγματα εδώ είναι πιο ακριβά και από ό,τι στη Γερμανία. Δηλαδή τα σούπερ λίγο που παρατηρώ, εκεί τα βλέπω πιο φθηνά τα πράγματα. Αλλά καλύτερα εδώ να ζεις, πιο ωραία είναι εδώ.

το μεταξύ, μέσα σε όλο αυτό, γιατί είναι καταθλιπτικό πραγματικά να ακούς τόσους ανθρώπους να σου λένε ότι είναι σε αδιέξοδο. Γέλασα με τον Γιώργο ακούγοντας την κυρία, εντάξει Θεά δεν το συζητώ. Άμα πάρεις και τα παιδιά μαζί στις διακοπές, σου λέει να τα κουβαλήσουμε και αυτά, ας τα αφήσουμε, θα ζητάνε το ένα, θα ζητάνε το άλλο. Λοιπόν, πέρα από το αστείο, έτσι λίγο χαμογελάσαμε, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά βρέθηκε, είδες, βρέθηκε ένας. Πάντα υπάρχει κάποιος, αυτός ο ένας που ζει, που κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Ναι, δεν υπάρχουν, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά το βλέπουμε και αυτό. Όλα καλά σου λέω, είναι γεμάτα. Εν τω μεταξύ η κάμερα δεξιά-αριστερά έβλεπες πόσους να κάθονται σε παγκάκι. Ναι, το γεγονός δηλαδή ότι θα πας σε ένα καφέ και θα πιεις ένα αναψυκτικό, σημαίνει ότι πηγαίνεις και το κάνεις αυτό κάθε μέρα? Μπορεί να είναι η πολυτέλεια, μπορεί να είναι η μοναδική έξοδος για αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι λίγα τα καφέ στην πλατεία. Τι σημαίνει αυτό? Ορίστε. Δεν ξέρω, και να το κόψαν. Ο ίδιος. Ναι, μπορεί. Να είχε χιουμοριστική διάθεση. Ίσως, δεν ξέρω. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι όντως βρίσκει υπέροχη την κατάσταση. Δεν ξέρω. Και είναι και οι άλλοι που σου λένε, ρε παιδιά, αυτό είναι. Δεν θέλεις, μην πάρεις. Βλέπεις πανάκριβο τα όσπρια. Δεν θα φας όσπρια. Πήγε 20 ευρώ το μοσχάρι, γιατί να φας μοσχάρι? Θα φας κοτόπουλο, και το κοτόπουλο ακρίβεινε. Θα νομίζεις ότι τρως. Έτσι ακριβώς. Αέρα κοπανιστό. Γυρίζουμε πίσω. Αυτό το μία φορά το δεκαπενθήμερο που τρώγανε οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας κρέας, που μαζευόταν όλη η οικογένεια για να τιμήσει το τραπέζι, γιατί είχε μοσχάρι ενδεχομένως, αλαντικά και όλα αυτά, με το κιάλι, ψωμί, ζάχαρη. Αυτό δηλαδή δεν θέλει κανείς να ξαναζήσει αυτές τις καταστάσεις, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά το αυτοκίνητο το παρκάρουμε στην άκρη, ψάχνουμε άλλον τρόπο να μετακινηθούμε. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο να αλλάζουμε σαν τα κοστούμια τα αυτοκίνητα. Αυτά συζητούσαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα με τον Γιώργο, και τώρα έχουμε επενδύσει σε χρήματα, σε αυτοκίνητα, σε τεχνολογία, στο ένα, και βλέπεις ότι δεν μπορείς να μετακινηθείς. Ναι, η βενζίνη ανεβαίνει, θα έχουμε, λέει, παρεμβάσεις, θα μας τα ανακοινώσει από την έκθεση εδώ στη βενζίνη. Ποιες παρεμβάσεις, παιδιά, για το φόρο μιλάμε? Όχι, λέει, μην βάλεις βενζίνη, άφησέ το, υπάρχει και η συγκοινωνία. Ναι, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο, εγώ να αφήσω το αυτοκίνητο, να μην μετακινηθώ με αυτοκίνητο, να μπούμε 4-5 άνθρωποι σε ένα όχημα για να πάμε στη δουλειά μας. Είμαστε εφευρετικοί, θα βρούμε τρόπο, θα κάνουμε, θα το αντιμετωπίσουμε, θα το πάρουμε τα πόδια στην τελική, βρε Γιώργο. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Ακρίβηναν τα καύσιμα, κόβω τη βενζίνη, δεν παίρνω το αυτοκίνητο. Το θέμα είναι ότι επηρεάζονται πόσες οι μετακινήσεις, το κόστος δηλαδή μεταφέρεται παντού, σε μεταφορές, σε προϊόντα, ακριβαίνουν τα πάντα. Από πού να... Τι να σκεφτώ, τις διανομές, τις επιχειρήσεις, τα τρόφιμα, τα πάντα. Δηλαδή είναι ένας κύκλος που δεν σταματά. Δεν εξετάζουμε μόνο το ότι αυξήθηκε η βενζίνη, τελειώσαμε εδώ. Συμπαρασύρει τόσα άλλα που δεν έχει κάποια... Δεν μπορώ να βρω κάποια δικαιολογία σε αυτούς που υπερασπίζονται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να μειώσει το φορό. Μιλάμε για double, έτσι, φόρο πάνω στο φόρο. Σε κάθε περίπτωση, μόνον σοβαρή αντιμετώπιση του προβλήματος, και όχι είναι δικό σας πρόβλημα, αφήστε τα αυτοκίνητα, δεν είναι για όλους. Θυμόμαστε και του, να μην αναφερθώ στο όνομα του συναδέλφου, τι έλεγε, ότι οι συνταξιούχοι δεν έχουν την δυνατότητα, θα πρέπει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου να μην το σκέφτονται καν να μετακινούνται με αυτοκίνητο, αλλά με λεωφορείο, γιατί σου λέει αυτό τους αξίζει. Μέχρι εδώ είναι.
Τέλος πάντων, μένει να δούμε τι ακριβώς θα ανακοινωθεί εδώ από την έκθεση. Ακούστηκε μάλιστα ότι συζητιέται τώρα, εντάξει τηλεφωνικά γιατί είπαμε δεν έχουν επιστρέψει όλοι για να τα βάλουν κάτω, υπάρχουν κάποιες guest εμφανίσεις στα κανάλια μόνο των κυβερνητικών. Έστω και τηλεφωνικά λοιπόν υπάρχει έτσι στο τραπέζι να είναι μία από τις βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης με αφορμή την κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας, αυτού του τεράστιου προβλήματος του δημογραφικού, να υπάρχει έτσι ένα μηνιαίο επίδομα σε όσες οικογένειες αποκτούν παιδί. Δεν ξέρω αν θα γίνει πραγματικότητα. Καλά και με τις τρίτεκνες οικογένειες ακούγαμε και τι δεν ακούγαμε, αλλά εκεί μείναν στα χαρτιά, έχει την ιδιότητα του τρίτεκνου σου λέει και okay, από εκεί και πέρα μέχρι εδώ. Και θα δούμε και τους αριθμούς, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία σύντομα, να δούμε πόσα σχολεία πάλι φέτος στην επαρχία δεν θα ανοίξουν, σε πόσα χωριουδάκια δεν θα ακουστεί το κουδούνι, τι ακριβώς γίνεται, πού πάμε, πόσα από τα παιδιά θα είναι μόνον Ελλήνων, αλλά υπάρχει και όλη αυτή η πολιτισμικότητα, την είδαμε πώς λειτουργεί, τι αναγκάστηκαν να κάνουν οι Βρετανοί, την οδηγία. Μην βιάζετε, μην παρενοχλείτε σεξουαλικά, έχουν δικαιώματα λέει οι γυναίκες, μπορούν, πρέπει να εργάζονται, δηλαδή τα δεδομένα υπενθυμίζουν. Το θέμα με αυτήν την οδηγία των Βρετανών προς τους ετούντες άσυλο δεν είναι ότι γράφτηκε η οδηγία, το θέμα είναι ότι γιατί γράφτηκε, γιατί τα αυτονόητα δεν υπάρχουν για αυτούς τους ανθρώπους, γι' αυτό γράφτηκε. Αυτό είναι το θλιβερό, ότι φτάσαν στο σημείο να υπενθυμίζουν αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα. Μην παρενοχλείτε, μην βιάζετε, οι γυναίκες έχουν δικαιώματα. Άκουσον. Και όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην επόμενη γενιά, στα παιδιά που μεγαλώνουμε, και είναι τόσο αγχωτικό πραγματικά όλο αυτό. Και δεν ξέρεις, βρίσκεσαι αντιμέτωπος από πού να προστατεύσεις τα παιδιά σου. Είναι τόσες πολλές οι προκλήσεις, αλλά για μένα, έτσι το λέω και το ξαναλέω, αυτή η εξοικείωση των μικρών κυρίως παιδιών με την AI, με την τεχνητή νοημοσύνη, όλη αυτή η εξάρτηση, νομίζω πως, όχι νομίζω, εμένα προσωπικά με φοβίζει, απλά νομίζω ότι θα γίνει ανεξέλεγκτη κατάσταση αύριο μεθαύριο, με αφορμή ένα άρθρο στους Financial Times. Όλα αυτά θα σας πω τι αναφέρει στην συνέχεια, αλλά είναι τόσο πολύ οι προβληματισμοί. Δηλαδή είναι το δεξί του χέρι στα νέα κυρίως παιδιά. Έτσι πορεύεται πλέον. Μαθαίνει μέσα από την τεχνητή νοημοσύνη, αναζητά πληροφορίες, εύκολη τροφή στο σχολείο, στις εργασίες, στα μεταπτυχιακά. Και είναι νομίζω ανησυχητικό, γιατί ένας νέος έχει φτάσει δηλαδή στο σημείο να παίζει τα δάχτυλα την τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα πλεονεκτήματα, γιατί έχει πλεονεκτήματα σε κάθε περίπτωση, αλλά να δυσκολεύεται ακόμη και να σκεφτεί. Αυτό είναι το χειρότερο. Έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, χωρίς τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Και σας έλεγα και την προηγούμενη φορά ότι κυρίως έτσι παιδάκια 14, 15, 16 ετών συμβουλεύονται αυτά τα chat, ακόμη και για συμβουλές για την σχέση τους. Μάλωσα με την φίλη μου είπε αυτό, τι να απαντήσω, δηλαδή ζητάς βοήθεια από ένα άψυχο εργαλείο, από ένα ρομπότ που δεν νιώθει τίποτα, δεν νιώθει συμπόνια, δεν νιώθει χαρά. Είναι ρομπότ. Αγάπη, ναι, σε καμία περίπτωση. Είναι σε κάθε περίπτωση αυτή η αλόγιστη, αυτή η εξάρτηση επικίνδυνη, νομίζω, και
στην Αμερική υπάρχει μια οικογένεια που μήνυσαν την OpenAI γιατί όπως τονίζουν ενθάρρυνε τον γιο τους να αυτοκτονήσει, και στη Βρετανία διάβαζα μια 30χρονη δεν ήταν καλά η ψυχική της υγεία και παρά το γεγονός ότι το σύστημα, αν έχετε μπει και αν έχετε προσπαθήσει να δείτε πώς λειτουργεί, αποτρέπει έτσι τέτοιες συζητήσεις περί αυτοκτονιών, οτιδήποτε έτσι είναι επικίνδυνο, κόβει την κουβέντα. Παρόλα αυτά η κοπέλα βρήκε τρόπο, παρέκαμψε όλα αυτά τα φίλτρα και πέρασε σε μια κατάσταση που της έδινε η τεχνητή νοημοσύνη τρόπους, μεθόδους αυτοκτονίας. Τώρα βέβαια νοσηλεύεται η κοπέλα, αλλά το θέμα είναι ότι πέρα από όλα αυτά γινόμαστε, αγαπημένοι μου, άβουλα πλάσματα και χτυπούν οι ειδικοί καμπανάκι για τους χώρους εργασίας. Εκτός βέβαια από ότι είναι γεγονός ότι χάνονται ήδη, όχι ότι θα χαθούν πολλές θέσεις εργασίας. Η νέα γενιά των εργαζομένων που τώρα μπαίνουν στην αγορά εργασίας είναι αυτά τα παιδιά που πριν καλά καλά μάθουν να διαβάζουν, είχαν στα χέρια τους κινητά. Αυτή λοιπόν η φουρνιά που είναι ψηφιακά εγγράμματη αλλά γνωσιακά αναλφάβητη, όταν θα μπει, που μπαίνει σιγά σιγά στην αγορά εργασίας, δεν έχει την ικανότητα να σκεφτεί και να αποφασίσει μόνη τους. Και έγραφα λοιπόν, εδώ έρχομαι στο άρθρο από τους Financial Times, χρηματοοικονομικός σύμβουλος περιέγραψε σε συνέντευξη την εμπειρία που είχε με την εταιρεία του, με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους νέους εργαζόμενους, αυτοί που ξεκίνησαν λοιπόν και μεγάλωσαν με την ψηφιακή τεχνολογία, με τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, είχαν πολύ εντυπωσιακά βιογραφικά, αλλά δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν ιδέες που θα πήγαιναν μπροστά, προτάσεις που θα βοηθούσαν την εταιρεία. Οπότε έκανε στροφή, λέει η εταιρεία, και αποφάσισε να προτιμά ανθρώπους πλέον από ανθρωπιστικές επιστήμες και όχι με άλλους που είχαν εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Στερεύουν δηλαδή οι νέοι από ιδέες γιατί παίρνουν έτοιμη τροφή και φυσικά δεν έχουν κριτική σκέψη. Δεν μπορούν να έχουν άποψη αυτά τα παιδιά. Πήγε μία, μάλιστα. Οπότε κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Από την επόμενη εβδομάδα, όχι τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα τα πούμε, θα λείψω για λίγες ημέρες. Η Βάλια η Μπουγιουκλή και την ευχαριστώ θα είναι στην θέση μου. Να περάσετε όμορφα, καλά, ελπίζω βέβαια να προλάβω πριν με προλάβει ο Πρωθυπουργός και ανακοινώσει τίποτε προώρες εκλογές που θα σημαίνει ότι πάμε προς το τέλος Σεπτέμβρη 27 εκεί γύρω για προώρες κάλπες. Λέτε να λείψω και να επιστρέψω και να έχουν προκηρυχθεί ήδη? Μένει να το δούμε. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ πολύ πολύ, τα μηνυματάκια σας πολλά πολλά, θα τα διαβάσω με το κλείσιμο της εκπομπής. Τα φιλιά, την αγάπη μου. Η Δέσποινα Μποτίτση ήταν στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Φύγαμε, πάμε κόντρα στο σύστημα. Στη συνέχεια ο Γρηγόρης Σερέτης. Γεια σας.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγο να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
5: Focus 103,6.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος.

0: Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20.
1: Γρηγόρης Ερέτης, κόντρα στο σύστημα. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
3: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
2: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Μια βρε, έλεγα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, ναι. Δηλαδή,
4: κι αν έχετε ζήσει,
2: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
5: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα, κυρία Βαλάνη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κυρία Βαλάνη, είδαμε την Ευρωπαία Εισαγγελέα να έρχεται στην Ελλάδα να μιλάει για διάφορα ζητήματα, αλλά να μην αναφέρει τόσο ενεργά κάτι για το έγκλημα των Τεμπών. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας, αν έρχεται κι άλλη δικογραφία η οποία θα συμπεριλαμβάνει ονόματα της κυβέρνησης για αυτό το έγκλημα.
1: Προφανώς και έρχεται και άλλη δικογραφία και θα διερευνηθούν και ήδη υπάρχουσες δικογραφίες και θα διερευνηθούν και ως προς τα πρόσωπα και ως προς τις κατηγορίες. Και αυτό το έχουμε πει από την αρχή που ξεκίνησε η ενασχόλησή μας με αυτό το έγκλημα. Και αυτό το λέμε έγκλημα και όχι δυστύχημα. Και αυτό θέλω να το πω μια και έξω να το ξεκαθαρίσω. Γιατί όταν είναι ένα δυστύχημα, κύριε Σερέτη, είμαστε όλοι δυστυχισμένοι και μιλάμε θεωρητικά και δεν φταίει κανείς. Αυτό θέλουμε να παρουσιάσουμε. Είναι έγκλημα γιατί είμαστε σε δικαστικές αίθουσες, βέβαια με πολύ υποβαθμισμένες κατηγορίες, αλλά θα προσπαθήσουμε και προσπαθούμε και μαχόμαστε καθημερινά και βλέπετε κάθε φορά σε κάθε δικαστήριο, εφόσον ξεκινάμε από την αρχή την ανάκριση, πόσα πράγματα βγαίνουν και πόσα στοιχεία, έτσι ώστε να καθίσουν σταμνοί όσοι πρέπει να καθίσουν για κακουργήματα και όχι για πλημέληματα παραβάσεις καθηκόντων και όλα αυτά τα σχετικά για τα οποία διώκεται αυτή τη στιγμή ο Καραμανλής και κάποιοι ακόμα.
0: Βλέπουμε όμως ότι έχουν χαθεί αποδεικτικά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε αυτήν εδώ πέρα τη δικογραφία. Αναρωτιέμαι πραγματικά πώς ανέχεται ακόμα η ελληνική δικαστική εξουσία να έρχονται από το εξωτερικό και να τους ξεφτιλίζουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Κύριε Σερέτη, ακούστε, δεν χάθηκε κανένα στοιχείο. Όλα συγκαλύφθηκαν και όλα αποκρίστηκαν και όλα βγαίνουν τώρα στη φόρα, γιατί ξεκίνησαν τα δικαστήρια και μαζί με τα δικαστήρια ξεκινάει και η ανάκριση που δεν έγινε ποτέ από τον Μπακαΐνη, και αυτό το πλέον το έχει καταλάβει όλος ο κόσμος ή τουλάχιστον ο κόσμος που θέλει να το καταλάβει και δεν θέλει να συνεχίζει να συγκαλύπτει την αλήθεια. Υπάρχουν πράγματα όπως ξέρετε και με τα βίντεο και με τις εκταφές αλλά και άλλα πολλά τα οποία αν θέλετε πολύ ευχαριστώ να τα πούμε. Υπάρχουν βίντεο τα οποία κατασχέσαμε και αποκρύβουν ώρες. Κόβουνε, αποκρύβουνε ώρες και θα δούμε ποιος τα έκανε όλα αυτά, όλα αυτά τα πειράγματα. Υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι δεν εφαρμόστηκαν, υπάρχουν έγγραφα τα οποία δεν υπάρχουν στη δικογραφία και στοιχειοθετούν κακουργηματικές κατηγορίες και μάλιστα σε βαθμό υπερχιλούς δόλου για γενικούς γραμματείς, υπουργούς και ανώτατα στελέχη υπουργείων του κράτους. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία ευτυχώς μπορέσαμε και ανακαλύψαμε και τα βγάλαμε στο φως προκειμένου να στοιχειοθετηθούν καινούργιες ποινικές διώξεις για τα αδικήματα που πρέπει να στοιχειοθετηθούν, για ανθρωποκτονία με δόλο δηλαδή και όχι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όπως είναι ήδη συνταγμένο το κατηγορητήριο για την κυρία Δίκη και διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών.
0: Πώς γίνεται, ας πούμε, σε ένα καταγραφικό να διαγράφονται βίντεο από μόνα τους? Δεν γίνεται. Να χάνονται δηλαδή, όπως πολύ σωστά με διορθώσατε, να τα συγκαλύπτουν με κάποιο τρόπο. Επίσης, πώς γίνεται να χάνεται ένα συγκεκριμένο απόσπασμα από όλο το βίντεο, πιθανότατα για να μπορέσουν να μην δείξουν κάτι που είχε συμβεί, κάτι που κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχεία ή κάτι γενικά το οποίο θα μπορέσει να αποδείξει ότι μας έχουν προωθήσει ένα άλλο αφήγημα. Δηλαδή, ποια είναι η απάντησή σας, πώς διαγράφηκαν, πώς χαθήκαν αυτά τα αποσπάσματα, τι ακριβώς συμβαίνει, είναι τρομακτικό.
1: Η απάντηση πρέπει να δοθεί από αυτούς που τα κάνανε, κύριε Σερέτη, και όχι από μένα. Εμείς είμαστε εδώ για να ανακαλύπτουμε πράγματα και προφανώς αυτό που εννοείται και θα πρέπει να το ακούσει ο κόσμος και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Είναι το εξής. Μετά από την κατάσταση αυτή την περιβόητη, η οποία έπρεπε να έχει γίνει από τον ανακριτή Μπακαΐνη και δεν έγινε ποτέ, καταφέραμε λοιπόν να πάρουμε στα χέρια μας, όπως και με όποιο τρόπο καταφέραμε, με μεγάλη δυσκολία και μετά από πάρα πολύ μεγάλη πίεση προς τους πραγματογνώμονες που ήταν μάρτυρες στη δίκη για τα χαμένα βίντεο και ειδικά από τον Μπατζόπουλο, καταφέραμε να κατασχέσουμε λοιπόν, όπως ίσως ήδη γνωρίζατε, κάποια αρχεία και βίντεο κεντρών που είχαν στις συσκευές τους, στα σπίτια τους, από λάπτοπ, σκληρούς δίσκους, κινητά κτλ. Σε αυτά λοιπόν που καταφέραμε να πάρουμε, μεταξύ αυτών μάλλον ήταν και κάποιες κάμερες από την περιοχή Ιταία, είναι μια περιοχή κοντά στον Ευαγγελισμό, που υπήρχαν κάμερες από την αυτοκινητόδρομο Αιγαίου ΑΕ. Σε αυτές τις κάμερες λοιπόν το υλικό το οποίο κατασχέθηκε φέρεται να ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου και όχι από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου, ενώ σε άλλες κάμερες το ίδιο υλικό στην ίδια κατάσταση, ας πούμε παραδείγματος χάρη από την κάμερα 11 παραδείγματος χάρη, ξεκινάει κανονικά από τις 11 η ώρα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να μας το απαντήσει και ο Βαντζόπουλος και ο Βασιλάκος, στους οποίους είχε υποβληθεί έτοιμα προκειμένου να ασκηθεί μήνυση για ψευδή κατάθεση βεβαίως και παράβαση καθήκοντος ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς πριν σταματήσει αυτή η δίκη και δηλώσει η πρόεδρος ότι απέχει. Δυστυχώς αυτό το αίτημα δεν ολοκληρώθηκε, αλλά με την έναρξη της δίκης εννοείται ότι θα ολοκληρωθεί και θα επανυποβληθεί. Και φυσικά ζητάμε από την αυτοκινητόδρομος Αιγαίου να μας πει ποιος, πώς, πότε και γιατί αφαίρεσε ή διαμόρφωσε ή δεν απέδωσε αυτά είναι απαντήσεις οι οποίες πρέπει να μας δώσει η αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και οι πραγματογνώμονες το υλικό το οποίο αφορά τις επίμαχες ώρες της σύγκρουσης, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου, από τις 11-28 Φεβρουαρίου μέχρι τις 3 τα ξημερώματα της 1 Μαρτίου. Γιατί κάποιες κάμερες, σε κάποιες κάμερες από αυτές που κατασχέθηκαν υπάρχει υλικό από τις 11 το βράδυ της 28 Φεβρουαρίου και σε κάποιες άλλες κάμερες ξεκινάει από τις 3 τα ξημερώματα της επόμενης μέρας. Και προς επίρρωση αυτών των ισχυρισμών να πω ότι πλέον είναι πολύ εύκολο όποιος ψάχνει βρίσκει. Εμείς λοιπόν έχουμε βρει στιγμιότυπο που υπάρχει από τις συγκεκριμένες ώρες, από τη συγκεκριμένη κάμερα και μάλιστα έχει δημοσιευτεί και στο συγκεκριμένο site παλιότερα, χωρίς να υπάρχει στη δικογραφία, που σημαίνει ότι αυτές οι ώρες είχαν καταγραφεί από τη συγκεκριμένη κάμερα και για κάποιο λόγο δεν υπάρχει στο υλικό το οποίο κατασχέθηκε μετά από ερωτήσεις μας από την εισαγγελία και από την πρόεδρο του Μονομελούς Κοινωνικού Λάρισσας στα σπίτια των πραγματογνωμών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν, αν μπορούν να απαντηθούν και σε ποιο βαθμό θα απαντηθούν θα το δούμε αυτό, από τους αρμόδιους που ήταν αρμόδιοι, που μάλλον ήταν αναρμόδιοι τελικά και ανεύθυνοι αντί για υπεύθυνοι, και τολμώ να το πω αυτό γιατί με όλα αυτά που βλέπουμε κύριε Σερέτη είναι ο πιο διακριτικός χαρακτηρισμός θεωρώ που μπορώ να αποδώσω σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν από την πρώτη στιγμή, από τις 3 τα ξημερώματα ήταν στον τόπο του εγκλήματος. Ήτανε διορισμένοι πραγματογνώμονες, δικαστικοί πραγματογνώμονες, πληρωμένοι από εμάς τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες. Είχανε το βάρος και την ευθύνη και την υποχρέωση να συντάξουν πραγματογνωμοσύνη για το μεγαλύτερο έγκλημα που συνέβη στα χρονικά της μεταπολιτευτικής τουλάχιστον Ελλάδας και απανθρακώθηκαν, κάηκαν 57 άτομα, εκ των οποίων τα περισσότερα ήταν παιδιά. 27 άτομα αποφρακώθηκαν και οι υπόλοιποι σκοτώθηκαν, τα περισσότερα ήταν παιδιά και μάλιστα τα περισσότερα ήταν και από τη Θεσσαλονίκη, να το πούμε και αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν όλοι αυτοί εδώ που ήταν αρμόδιοι, αναρμόδιοι, υπεύθυνοι, ανεύθυνοι να μας πούνε για ποιο λόγο δεν προέβησαν στις ενέργειες που έπρεπε να προβούν προκειμένου να διακριβωθεί η πραγματική αλήθεια. Είχανε κάμερες από την ΙΤΕΑ οι οποίες δείχνουν ξεκάθαρα και με επαρκέστατο φωτισμό όλη τη διαδρομή της εμπορικής αμαξοστοιχίας και πριν τη σύγκρουση και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και μετά, και δεν, όσο απλά δεν υπάρχει μέσα στο κατασχεθέν υλικό, λείπουνε συμπτωματικά, ρητορική είναι η ερώτηση βέβαια, οι τέσσερις αυτές επίμαχες ώρες, αλλά δεν κατατέθηκαν ποτέ στη δικογραφία. Εκτός αν κατατέθηκαν στη δικογραφία και απεκρίθησαν και από εκεί. Αυτά όλα είναι ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσει ο κ. Βαντζόπουλος, ο Βασιλιάδης, ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, ο Μπακαΐνης που διενεργούσε την ανάκριση και όλοι αυτοί οι οποίοι επιλήφθηκαν αυτού του εγκλήματος από την πρώτη στιγμή και δεν έδωσαν όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία 3 χρόνια μετά αναγκαζόμαστε εμείς ως δικηγόροι να κάνουμε ανάκριση ουσιαστικά, γιατί αυτό δεν είναι εξέταση μάρτυρα, αγγίζει τα όρια και τα υπερβαίνει και όλα τη ανάκριση, προκειμένου να ανακαλύπτουμε συνεχώς καινούργια στοιχεία κατά αυτών των ανθρώπων που όλοι αυτοί γνώριζαν τι έπρεπε να γίνει και δεν προέβαιναν σε συγκεκριμένες πράξεις, παρακαθόντουσαν σαν θεατές και κοιτούσαν πότε θα σκοτωθεί κόσμος. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια.
0: Θα κάνω μια ανακεφαλαίωση για να το καταλάβει το κρατήριο και καλύτερα. Από το κατασκευμένα υλικά λείπουν 4 ολόκληρες ώρες. Από τις 11 μισή ώρα δηλαδή πριν τη σύγκρουση, μέχρι τις 3 το πρωί. Και σας ρωτάω, κυρία Βαλά, ποιοι είχαν πρόσβαση και ποιοι μπορούσαν να διαγράψουν αυτό το απόσπασμα?
1: Αυτό ρωτάμε κι εμείς στο εξώδικο, κύριε Σερέτη.
0: Δηλαδή, είναι φοβερό.
1: Ποιος ήταν ο τεχνικός από την πλευρά της εταιρείας Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, ο οποίος προέβη στην εξαγωγή αυτού του υλικού? Ποιος του το ζήτησε? Προφανώς του το ζήτησαν οι πραγματογνώμονες. Υπάρχει και αίτηση γι' αυτό. Αλλά του το ζήτησε και κάποιος άλλος? Ποιος είναι αυτός και πότε, σε ποια πρόσωπα παρέδωσαν αυτό το υλικό και δεν υπάρχει στην δικογραφία? Το παρέδωσαν σε ανακριτικούς υπαλλήλους, σε αστυνομικούς, σε πραγματογνώμονες, στον ανακριτή? Θα πρέπει να μας πούνε, και να μας πούνε επίσης και το πιο σημαντικό, ποιος ήταν ο ακριβής όγκος και η χρονική διάρκεια αυτού του υλικού. Δηλαδή, από ποια ώρα έδωσαν το υλικό από την κάμερα 1 και μετά? Το έδωσαν από τις 3 ή το έδωσαν από πιο μπροστά ή το έδωσαν πιο μετά? Και για ποιο λόγο? Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία εμείς ζητάμε απαντήσεις. Θεωρώ ότι οι περισσότερες από αυτές τις ερωτήσεις είναι ρητορικές και όλοι μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Παρ' όλα αυτά, επίσημα εμείς ζητάμε από την εταιρεία να μας δώσει απαντήσεις με εξώδικο που έχουμε αποστείλει και τους έχουμε θέσει προθεσμία μέχρι την Τρίτη το πρωί να μας απαντήσουν, και φορητικά θα πρέπει και εμείς να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας με δικαστικές ενέργειες. Θεωρώ λοιπόν ότι μέχρι την Τρίτη το πρωί θα έχουμε τις απαντήσεις που ζητάμε, εφόσον η αυτοκινητόδρομος ΑΕ δεν έχει κανένα άνομο συμφέρον και κανένα άνομο όφελος να αποκρύψει κάτι.
0: Επίσης, μιας και αναφέρατε τον κύριο Σωτήρη Παγκάιμη, ήταν ο εφέτης ανακριτής, από ό,τι θυμάμαι, που κατέστρεψε τα δείγματα DNA των θυμάτων των τεμπών, κυρία Βαλάνη. Για ποιο λόγο να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο?
1: Μέσα σε 20 μέρες. Και μάλιστα, ενώ όταν όλοι λέγανε ότι οι συγγενείς δεν θέλουν τις εκταφές και δεν συμμορφώνονται με τα τελεσίγραφα της εισαγγελέας των δικών Λάρισας που έλεγε μέσα στις 24 ώρες κάντε τις εκταφές, δεν ξέρω αν το θυμάστε, και βρείτε χημικούς να κάνουν τις εξετάσεις που μπορούν να γίνουν μόνο στην Ελλάδα, ευτυχώς και σε αυτό ήρθε το Δικαστικό Συμβούλιο Πλημελιωδικών και δικαίωσε φυσικά τους συγγενείς, αλλά κυρίως δικαίωσε την κοινή λογική και την πραγματικότητα, που το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ενώ όλοι οι ιατροδικαστές λέγανε ότι δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, οι εισαγγελές των δικών επέμεινε και ευτυχώς ήρθε το Συμβούλιο και ήρθε αυτή η διαφωνία με την πραγματικότητα και μας επιτρέπει πλέον, και θα προβούμε άμεσα σε αυτή τη διαδικασία, να πάρουμε δείγματα από τις ορούς και να αποσταλούν σε συγκεκριμένα εργαστήρια του εξωτερικού, όπου θα διακριβωθεί και η πάσα αλήθεια για ποιο λόγο, από τι κάηκαν, από τι πέθαναν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο έγκλημα αυτό των τεμπών.
0: Δηλαδή, θα το θέσω λίγο έτσι απλά για να μπορούν να καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι εκεί πέρα έξω τι ακριβώς είχε συμβεί. Στις 7 Τετάρτου του 2023 δίνει εντολή ο Μπακαΐμης και καταστρέφουν το βιολογικό δείγμα από τα θύματα των τεμπών. Στις 10 Τετάρτου, τρεις μέρες μετά, στέλνει νέα εντολή να καταστραφούν ακόμα και οι στυλαιοί που χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία των δείγματων. Και μετά έχει δώσει και μια εντολή να πετάξουν ό,τι είχε μείνει από τους νεκρούς των ανθρώπων στο κουλούρι. Άμα αυτό δεν είναι συγκάλυψη, τότε τι είναι?
1: Κύριε Σερέτη, θα πρέπει επίσης να ακουστεί ότι από αυτό το υλικό το οποίο έχουμε στα χέρια μας μετά από την κατάσχεση φαίνεται ξεκάθαρα το ξεμπάζωμα τις πρώτες ώρες του εγκλήματος, μισό μέτρο τουλάχιστον κάτω από το έδαφος, και αν ρωτήσουμε και τον κύριο Παντρεμένο, ίσως μπορεί να μας πει πού βρίσκονται τα υπόλοιπα αυτών των ανθρώπων που κάηκαν, σκοτώθηκαν σε αυτό το έγκλημα, και ίσως πρέπει να κληθεί, και θα κληθεί φυσικά, να μας πει λοιπόν τι ήταν αυτό που έκανε χωρίς να έχει συστημένη εταιρεία για 160-170 χιλιάρικα με απευθείας ανάθεση, για ποιο λόγο πήγε εκεί, ποιος τον ζήτησε, ποιος του το ανέθεσε, αν έγινε διαγωνισμός δεν έγινε, αν είχε εταιρεία δεν είχε, και τι βρήκε τελικά μέσα σε αυτό το μισό μέτρο που έσκαβε, γιατί μέσα σε 6 μέρες ο χώρος είχε γίνει γυαλί. Και στη συνέχεια πήγε το Γενικό Χημείο του Κράτους να πάρει τα δείγματα από πού. Και από πού ακριβώς?
0: Γιατί αναφέρατε
1: φανταζομένο χώρο, από εκεί πήγε να πάρει τα δείγματα, κύριε Σερέτη?
0: Γιατί αναφέρατε τη λέξη γυαλί, κάποιοι είχαν χρησιμοποιήσει και τη λέξη λαμπίκο, να γίνουν όλα λαμπίκο, και αυτά είναι καταγεγραμμένα.
1: Έτσι, όλα είναι καταγεγραμμένα και νομίζω ότι η αλήθεια δεν κρύβεται, και εμείς είμαστε εδώ για να διακριβωθεί η αλήθεια και περαιτέρω για να εμφανιστούν και οι πραγματικές ευθύνες και του ΟΣΕ και της Ελένικ και των Υπουργείων και όλων των δημόσιων φορέων που είχαν την εποπτεία και την ευθύνη για αυτό το έγκλημα, και το ξέρανε και το παρακολουθούσαν σαν θεατές και παίζανε τζόκερ πάνω στις ζωές των ανθρώπων που τόσα χρόνια κυκλοφορούσαν με αυτά τα τρένα, τα οποία κανονικά θα πρέπει να σφραγιστούν, κύριε Σερέτη. Και σήμερα ακόμα που κυκλοφορούν, κυκλοφορούν χωρίς πιστοποιητικά ασφαλείας, χωρίς πιστοποιητικά ασφαλούς μεταφοράς. Η πρώτη πιστοποίηση, να πούμε ότι έγινε το 24 μετά το ατύχημα από τον ΕΣΥΔ, από τον, η πρώτη διαπίστευση, ο πρώτος φορέας που διαπιστεύτηκε και είναι η εταιρεία Ευκλήδης ΑΕ για να πιστοποιήσει την ασφαλή λειτουργία αυτών των τρένων ήταν το 2024, κύριε Σερέτη. Όλα τα υπουργεία και όλοι οι γενικοί γραμματείς και το ελληνικό δημόσιο γνώριζε ότι η λειτουργία του τρένου δεν ήταν σύνομη, ήταν παράνομη, δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ασφαλείας με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό που είχε εκδοθεί το 2013.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο πριν πάμε σε γερμανικές εταιρείες και την πυρόσφαιρα. Στο κουλούρι, πέρα τους συγγενείς που πήγανε με δικούς τους ανθρώπους εκεί πέρα και ψάξανε και βρήκαν ό,τι βρήκαν, όπως με την ομάδα Νούμπης και πάει λέγοντας, κρατικές υπηρεσίες έχουν πάει να κάνουν έλεγχο.
1: Να σας πω ότι μία φορά πήγε το Τελωνείο και έκανε μία προσωπική καταμέτρηση στην αρχή. Από εκεί και πέρα είχαν πάει και οι πραγματογνώμονες ως δικαστικοί πραγματογνώμονες, κ. Μπατζόμος και κ. Βασιλάκος, και ενώ είχαν παρευρεθεί στο συγκεκριμένο σημείο στο Κλούρι και με την ομάδα Ανούμπης, καταρχήν να πούμε ότι ο κ. Αλεξανδρής και ο κ. Νικολιβάκης έχουν καταθέσει ήδη υπεύθυνες δηλώσεις εδώ και πάρα πολύ καιρό για την καταμέτρηση των ελασμάτων και για το τι βρήκαν και τι δεν βρήκαν εκεί. Και φυσικά αυτές οι υπεύθυνες δηλώσεις δεν συμπεριλήφθηκαν πουθενά στη δικογραφία και ούτε κανείς ποτέ τους κάλεσε, ενώ έχουν πάει πάνω από 20 φορές η ομάδα αυτή στο Κουλούρι, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε ως μάρτυρες σε καμία δικογραφία για να καταθέσουν, ενώ εκδήλωσαν φυσικά τη διάθεσή τους, έχουν κάνει την υπεύθυνη δηλώση, κανείς ποτέ δεν τους κάλεσε να καταθέσουν σε καμία δικογραφία για το τι βρήκαν εκεί, ποια είναι τα στοιχεία που βρήκανε και για την καταμέτρηση των ελασμάτων και για όλα τα στοιχεία που βρήκανε οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι φυσικά δεν έχουν κανένα νόμο συμβαίνει, κανένα όφελος να πούνε οποιοδήποτε ψέμα. Κανείς.
0: Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει πάει κάποιος, έχει γίνει κάποια έρευνα, γιατί από την ελληνική δικαιοσύνη από ό,τι φαίνεται δεν έχουν αυτή την πρόθεση.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Σερέτη. Θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο μέτρο που μπορούσε να βοηθήσει όσον αφορά τη σύνταξη κατηγορητηρίου για την, μη εκτέλεση της σύμβασης 7-17, θεωρώ ότι έκανε το καθήκον της με την έννοια ότι εάν δεν υπήρχε και αυτό το κατηγορητήριο, δεν θα είχαμε αυτή τη δίκη που έχουμε σήμερα και διεξάγεται στην Αθήνα.
0: Κατανοητό.
1: Για τους ελεγκτές της σύμβασης 7-17, γιατί θα το είχαν συγκαλύψει και αυτό. Επίσης, γνωρίζω ότι έχει συνταθεί και έρχεται και ένα κατηγορητήριο όσον αφορά την κοινοπραξία που εκτελούσε και τους υπεύθυνους κοινοπραξίας που εκτελούσε ή δεν εκτελούσε τελικά τη σύμβαση και έπαιρναν συνέχεια παρατάσεις και εισπράττουν συνέχεια χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων και Ευρωπαίων αλλά και Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών χωρίς να δρομολογηθεί και να εκτελεστεί η σύμβαση αυτή, γιατί αν είχε εκτελεστεί αυτή η σύμβαση ίσως και να αποτρέπονταν αυτό το έγκλημα. Αλλά θα πω όμως κάτι. Ενώ δεν εκτελούνταν η σύμβαση, δεν τηρούνταν καθόλου τα μέτρα που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί και τους οποίους η Hellenic Train μια χαρά τους ακολουθεί και τους εφαρμόζει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες, εκτός από την Ελλάδα. Η Hellenic Train, αντί να εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όπως κάνει σε όλες τις άλλες πηγατικές της, σε όλη την Ευρώπη, διαφήμιζε την ταχύτητα των τρένων και έβαζε τον Καραμαλή να δυναλέει ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια. Αν αυτό δεν είναι γνώση ότι τα τρένα είναι επικίνδυνα και δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί κόσμος και θα έπρεπε να σφραγιστούν, τότε τι είναι?
0: Κατανοητό. Πάντως έχετε προχωρήσει σε μια πολύ έξυπνη κίνηση μαζί με την οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη που χάθηκε τόσο άδικα κατά των γερμανικών εταιριών Bayer και Siemens, οι οποίοι στην ουσία είναι οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές των μετασχηματιστών μαζί με τα έλαια σιλικόνης. Την πρώτη ώρα σχολίαζα και έλεγα ότι σε κάποια φάση θα βρεθούμε σε αυτό το σημείο όπου αυτές οι εταιρείες θα έρθουν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και θα ζητήσουν τα αρέστα για αυτό το αφήγημα που λέει το ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης. Εσείς πιστεύετε ότι θα γίνει κάποια στιγμή αυτό?
1: Ακούστε, τα δικαστήρια αποφασίζουν και βγάζουν τις τελικές αποφάσεις. Εμείς είμαστε εδώ για να προσκομίζουμε στοιχεία προκειμένου από τη δικαιοσύνη να ελέγχονται, να αξιολογούνται και να βγαίνουν οι αποφάσεις. Εμείς λοιπόν, με εκπροσωπώντα την οικογένεια του Άγγελου Τιλκερίδη, του απαθρακωμένου παιδιού μας, ο οποίος λέει η ληξιαστική πράξη θανάτου του απανθρακώθηκε ενώ είχε επιζήσει τη σύγκρουση. Προχωρήσαμε λοιπόν και καταθέσαμε αγωγή από τον Οκτώβριο κατά των εταιριών, όπως είπατε πολύ σωστά, Μπάγκερ Σίμενς και Ελένη και ΟΣΕ, προκειμένου να αποφασίσουν τα δικαστήρια, η δικαιοσύνη τελικά ποιος τίκησε το τι ποσοστό φταίει. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν έχουν ήδη κατατεθεί από την πλευρά της Siemens και του ΟΣΕ διάφορα εγγραφή, είναι χιλιάδες σελίδες. Η Siemens αποκρούει αυτούς τους ισχυρισμούς όσον αφορά την συμμετοχή των ελαιών σιλικών στην πυρόσφαιρα με πάρα πολλές εκθέσεις. Αλλά πέρα από αυτό η Siemens παρήγγειλε και κατέθεσε στα σχετικά της και μια ιατρική πραγματογνωμοσύνη για λογαριασμό της, η οποία λέει ότι δεν έγιναν οι εξετάσεις που έπρεπε να γίνουν, δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα, δεν μπορούμε να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα για ποιο λόγο κάηκαν τα παιδιά, ο Άγγελος την κηρύγησε προκειμένου, και για αυτόν τον λόγο αυτή η πραγματογνωμοσύνη έχει ήδη κατατεθεί και από την οικογένεια στην δικογραφία κατά των ιατροδικαστών, η οποία, αν θυμάστε, αλλιώς να το θυμίσουμε, είχε αρχιοθετηθεί και αυτή και ανασύστηκε και αυτή εκ νέου, και εξ αυτής δικογραφίας βγάλαμε στην επιφάνεια και τις εκταφές και τις εξετάσεις στο εξωτερικό και όλα αυτά τα οποία βγαίνουν και θα βγουν και άλλα πολλά ακόμα.
0: Δηλαδή, για να καταλάβω, τις ευθύνες πού τις ρίχνουν εφόσον έχουν δώσει αυτή την απάντηση? Φταίνε δηλαδή αυτοί που δεν κάνανε σωστά την έρευνα, αυτοί που δεν απέκλεισαν, ας πούμε, το σημείο, αυτοί που κάνανε τόσα λάθη? Θα ζητήσουν δηλαδή τα ρέστα από την κυβέρνηση? Για ποιο λόγο, ας πούμε, δεν είχαν αποκλείσει τον τόπο του εγκλήματος για να μπορέσει να πάει κάποιος να πάρει αυτά που χρειαζόντουσαν και να αποδείξει το ότι δεν φταίνε ή φταίνε τα έλαια σιλικόνης?
1: Για ποιο λόγο είχαν ξεκινήσει το ξεμπάζωμα και το μπάζωμα από τα ξημερώματα της πρώτης ώρας? Για ποιο λόγο κατέθεσαν το βιολογικό υλικό, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε 20 μέρες? Για ποιο λόγο δεν υπήρχαν μέσα στη δικογραφία όλα τα βίντεο που είχαν ήδη στα χέρια τους οι πραγματογνώμονες και στο τελικά απέκρυβαν 3 χρόνια τώρα? Για ποιο λόγο δεν εφαρμοζόταν ο ευρωπαϊκός κανονισμός που έλεγε να μειωθούν οι ταχύτητες όταν μια γραμμή, ένα συνδρομικό δίκτυο δεν έχει τα συστήματα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν τη λειτουργία του? Παίρνονται μέτρα μείωσης κινδύνου, γίνονται εκθέσεις αξιολόγηση επικινδυνότητας, μπαίνει ένας φορέας να πιστοποιήσει και να αξιολογήσει αν αυτά τα τρένα πρέπει να λειτουργούν ή όχι και πώς πρέπει να λειτουργούν. Γιατί δεν εκτελέστηκε η σύμβαση? Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα δοθούν απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, όπως ήδη ξεκίνησαν να δίνονται, γιατί είμαστε εδώ για να ξεμπαζώσουμε, για να αποκαλύψουμε και για να τα βγάλουμε όλα τη φορά, και ο κάθε υπαίτιος θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα των επιλογών του και τις συνέπειες των πράξεων των παραλήψεων του.
0: Επειδή η πολιτική σκηνή συμβαδίζει με κάθε έγκλημα σε αυτή τη χώρα και επειδή βλέπουμε ότι είναι χαρακτηριστικό το ότι κάποιοι καθυστερούν τη δίκη και δεν θέλουν να ολοκληρωθεί η δίκη, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική οπτική γωνία, κυρία Βαλάνη, μπορεί να έχετε μια άλλη άποψη, βλέπω το ότι κάποιοι ίσως χειραγωγούνται, θα έλεγα εγώ, από κάποιες εξουσίες για να μπορέσουν να βάλουν εμπόδια. Και υπάρχουν μέσα σε αυτούς, σας λέω από τη δική μου οπτική γωνία, και κάποιοι συγγενείς και κάποιοι πολιτικοί και κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά σε αυτή τη δίκη, όπως έχουμε ξαναπεί στον αέρα, δεν συμπεριλαμβάνονται κάποια ονόματα, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα, και αναρωτιέμαι τελικά προς τα πού βαδίζουμε. Και θεωρώ ότι το φως στο τούνελ είναι πραγματικά μόνο η δική σας αγωγή που έχετε κάνει σε αυτές τις εταιρείες.
1: Εντάξτε, δεν συμπεριλαμβάνεται η λέξη πυρόσφαιρα, δεν συμπεριλαμβάνεται το κατηγορητήριο το αδίκημα της έκρηξης, δεν συμπεριλαμβάνεται στο κατηγορητήριο σε κανένα κατηγορητήριο το αδίκημα της υπόθεσης εγκληματία. Είναι πάρα πολλά που δεν συμπεριλαμβάνονται, και αυτό ακριβώς προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι εμείς είμαστε εδώ για να συμπεριληφθούν. Θα ασκηθούν λοιπόν νέες ποινικές διώξεις, όπως έγινε και στην περίπτωση του Predator. Τα δικαστήρια έχουν την αρμοδιότητα και τη δυνατότητα, εφόσον έχουν τη διάθεση και το θέλουν, ή εφόσον αναγκαστούν, να διαβιβάσουν τα πρακτικά και να ασκηθούν νέες ποινικές διώξεις σε νέα πρόσωπα και για νέα αδικήματα. Αυτό λοιπόν θα γίνει, και θα γίνει είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν. Αυτό θα γίνει αναγκαστικά, και κάποιοι, συμφωνώ μαζί σας, ότι θέλουν να καθυστερήσουν τη δίκη για διάφορους λόγους, προσωπικού σημείου ο καθένας από αυτούς, αλλά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι είμαστε εμείς εδώ και αυτή η δίκη τώρα που ξεκίνησε αυτό το τρένο, το δικό μας τρένο, δεν θα σταματήσει. Θα συγκρουστεί, αλλά δεν θα πάρει φωτιά και ούτε θα σταματήσει. Θα φτάσει στον προορισμό του και η αλήθεια θα λάμψει. Αυτό το υπόσχομαι, είναι υπόθεση που έχω δώσει στον Χρήστο τον Τρικερίδη για το παιδί μας τον Άγγελο και αυτό θα υλοποιηθεί.
0: Βέβαια, πρέπει να πω ότι η δίκη των δύο ελεκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας ξεκίνησε με κάποια σημαντικά εμπόδια στο Τριμελές Πλημελωδικείο Αθηνών. Βέβαια, η διαδικασία διεκόπη γιατί έγινε γνωστό ότι ένας από τους δύο κατηγορούμενους ελεγκτές απεβίωσε. Δεν ξέρω τώρα άμα έχει προσκομιστεί κάποια επίσημη ληξιαρχική πράξη θανάτου και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να κάνω υποθέσεις, ούτε να με ονομάσουν συνωμοσιολόγο. Πάντως είναι τρομερό το ότι χάθηκε αυτός ο άνθρωπος, κουράγιο στην οικογένειά του βέβαια και συλληπιτήρια. Βλέπω όμως ότι οι ελεγκτές, παρόλο που κατηγορούνται για τον τρόπο που διερεύνησαν τις καθυστερήσεις στη σύμβαση 717, συγκεκριμένα το 2021, κυρία Βαλάνη, είχαν συντάξει ένα πόρισμα που δεν έβλεπε λόγους ποινικής δίωξης για τις καθυστερήσεις. Είναι μια απόφαση φυσικά που αμφισβητείται έντονα από τους συγγενείς των θυμάτων, αλλά υπάρχει στο κατηγορητήριο.
1: Προφανώς έτσι ακριβώς είναι όπως τα λέτε και από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κατηγορητήριο συντεταγμένο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά των υπεύθυνων της κοινοπραξίας για την εκτέλεση της σύμβασης, των εργολάβων δηλαδή, των εθνικών μας εργολάβων. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο δεν συνάδουν μεταξύ τους και αν προσθέσουμε σε αυτό όλες τις παραβιάσεις που έχουν γίνει εκ μέρους του Υπουργείου, ενώ γνώριζαν δηλαδή ότι έπρεπε να έχουν όλα αυτά που είπαμε πριν και δεν προέβησαν στις συγκεκριμένες ενέργειες, θα δούμε λοιπόν κατά πόσο αυτό το κατηγορητήριο προφανώς και δεν μπορεί να καταπέσει, προφανώς κατά τη δική μου εκτίμηση και γνώμη θα καταδικαστεί ο ένας έστω ελεγκτής ο οποίος απέμεινε για να καταδικαστεί και νομίζω ότι αυτό δεν θα μπορεί να καταπέσει ούτε θα μπορεί να γλιτώσει. Τώρα το για ποιο λόγο πέθανε ο άλλος ελεγκτής αυτό πραγματικά εγώ δεν μπορώ να το γνωρίσω.
0: Ούτε εγώ.
1: Κουράγιο όπως είπατε στην οικογένειά του. Αλλά
0: δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία, κυρία Βαλάνη, δεν θα πω σε αυτή.
1: Να σας πω όμως κάτι, κουράγιο όμως και στις οικογένειες όλων αυτών των παιδιών, οι οποίοι τόσα χρόνια δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιο λόγο δεν μπορούσαν να εκτεθούν τα παιδιά τους, από ποιο λόγο πέθαναν τα παιδιά τους, γιατί το κράτος δεν τους προστάτευσε, γιατί τους άφησε να μπουν σε τρένα που δεν έπρεπε να λειτουργούν. Κουράγιο λοιπόν και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με τόση εξωπρέπεια και ψυχραιμία τόσα χρόνια είναι εκεί, σεβόμενοι τους νόμους και το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου προκειμένου να διακριβώσουν την αλήθεια.
0: Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία, έχει ενεργοποιηθεί μια έρευνα. Φυσικά υπάρχουν και εκεί κάποιες καθυστερήσεις που θέλουν να ασκήσουν διώξεις σε περίπου 23 πρόσωπα, τα οποία ήταν στελέχη του ΕργοΣΕ και του ΟΣΕ. Μιλάμε πάντα για τη διαχείριση των κονδυλίων της σύμβασης 717. Αν αργήσουν πάρα πολύ, θα ξαναεπαναλάβω αυτό που είχαμε πει και τελευταία φορά στη συνέντευξη που κάναμε, ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, γιατί ο Άριος Πάγος εξέδωσε μια αυστηρή προειδοποίηση το Μάρτιο του 2026 τώρα, τονίζοντας αυτό το κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων, αν η κύρια δίκη για το δυστύχημα δεν επιταχυνθεί.
1: Κοιτάξτε λίγο. Όπως δεν ξέρω, ίσως γνωρίζετε, ίσως ακούσατε, ίσως είδατε, υπήρχαν πολλά πρόσωπα οι οποίοι δεν ήθελαν να διεξαχθεί αυτή η δίκη, όσον αφορά μιλάω για το τριμελές εφετείο της Λάρισσας, για την κύρια δίκη που λέμε, παρόλο που δεν υπάρχει για μένα κύρια δίκη, το έχω ξαναπεί, όλες οι δίκες είναι συναφείς και κακώς έχουν κατακαιρματιστεί, αλλά για να καταλαβαίνει ο κόσμος η κύρια δίκη, κάποιοι δεν ήθελαν να γίνει καθόλου, κάποιοι ήθελαν να καθυστερήσει προκειμένου να έχουμε παραγραφές και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν, σας λέω, πάρα πολλά πράγματα, υπάρχουν παραδοχές πλέον εκ μέρους του δημοσίου ότι ήξεραν και δεν εφάρμοζαν. Παραδείγματος χάρη να σας πω, υπάρχει μια απόφαση αυτή τη στιγμή, το 2026, υπάρχει μια απόφαση της ΡΑΣ, είναι η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, η οποία παραδέχεται ότι δεν εφαρμόζονταν ποτέ αυτός ο ευρωπαϊκός κανονισμός και ότι αν εφαρμόζονταν θα είχαν μειωθεί οι κίνδυνοι έως και να έχουν εξαλειφθεί. Άρα δηλαδή έχουμε μια ομολογία από πλευράς του ελληνικού δημοσίου ότι γνώριζαν και δεν προέβαιναν τις απαραίτητες πράξεις προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια, όπως έλεγε ο Καραμανλής και μας κουνούσε τον δάχτυλο στη Βουλή, να διασφαλίσουν την ασφάλεια αυτών των ανθρώπων, αυτών των παιδιών που κάηκαν ζωντανά.
0: Δηλαδή το πρόγραμμα συνεδριάσεων, για να καταλάβω αυτή τη στιγμή, είναι τη Δευτέρα, 27 Απριλίου, τώρα στη Λάρισα. Έχουμε
1: συνεδριάσεων, είναι Δευτέρα και Τρίτη προς το παρόν.
0: Κύρια δίκη στη Λάρισα που είναι για την σύμβαση 717. Και για
1: όχι,
0: είναι το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας, βέβαια. Που επικεντρώθηκαν στην νομιμοποίηση των παραστάσεων υποστήριξης της κατηγορίας από συγγενείς και τραυματίες, για όλο αυτό που έγινε με τους ανθρώπους που είναι κατηγορούμενοι για τις ευθύνες που είχαν και δεν ολοκληρώθηκαν.
1: Ναι, για τις ευθύνες που τους επιρρύπτει το κατηγορητήριο. Δεν είναι όλες οι ευθύνες αυτές. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται, δηλαδή η παράβαση καθήκοντος και η διατάξη ασφάλισης συγκοινωνιών για το σταθμάρχη και το μηχανοδηγό και η ανθρωποκτονία από αμέλεια για την Ελληνική, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι τα πραγματικά αδικήματα για τα οποία θα έπρεπε.
0: Κατανοητό,
1: να
0: κατανοητό αυτό. Απλά υπάρχει ακόμα μία δίκη, αυτή που διακόπηκε σήμερα, γιατί βρέθηκε ο άνθρωπος στο σπίτι του λίγες μέρες πριν από τη συνεδρίαση νεκρός. Αυτή η δίκη πότε θα συνεχιστεί?
1: Υπάρχουν και άλλες δίκες, δεν γνωρίζω πότε θα συνεχιστεί. Θα το ξέρουμε στις 3 η ώρα περίπου για ποια άλλη ημερομηνία θα διακοπεί.
0: Κατανοητό.
1: Υπάρχει και η δίκη για τα χαμένα βίντεο που περιμένουμε και έχουμε κάνει έτσι προτίμηση για να ξαναξεκινήσει. Δυστυχώς από την αρχή, μετά από τη δήλωση αποχής Προέδρου, δηλαδή 21 συνεδριάσεις πάμε περίπατο και ευτυχώς που έχουμε κρατήσει πρακτικά και ευτυχώς που έχουμε πάρει κάποιο υλικό. Υπάρχει η δίκη για τα ηχητικά, η οποία είναι και αυτή σε εξέλιξη.
0: Έχουμε χάσει την μπάλα με τις δίκες, κυρία Βαλάνη, τι κάτι ακριβώς κάνουνε δηλαδή?
1: Είναι πάρα πολλά.
0: 100 δίκες δηλαδή για το ίδιο πράγμα? Αυτό το κάνουνε σκεμμένα προφανώς. Δεν γίνεται
1: το
0: για άλλο.
1: Προφανώς και το κάνανε σκεμμένα.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα
1: την μπάλα,
0: για ένα έγκλημα 50 δίκες και να παίρνουν αναβολές, να χάνεται κάποιος, να μην έρχεται ο άλλος, να φωνάζει άλλοι, δηλαδή για το Θεό.
1: Μα ο λόγος που κάνανε, που δημιουργήσανε τόσες πολλές δίκες είναι αυτός, για να χαθεί η μπάλα. Αλλά εντάξει, όταν ξέρεις να παίζεις μπάλα δεν τη χάνεις την μπάλα. Αυτό δηλαδή που πήγανε να κάνουν δεν θα τους βγει, κύριε Σερέτη, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα το δείτε όλοι σας, ήδη το βλέπουμε, με όλα αυτά τα έγγραφα και στοιχεία που περίληψαν στα χέρια μας, ας είναι και πολλές οι δίκες, και δεν θα τους περάσει. Δεν θα μπορέσουν να συγκαλύψουν άλλο. Ό,τι συγκάλυψαν.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κυρία Βαλάνη, κάτι που θέλω βασικά αν μπορέσετε να μας το εξηγήσετε λίγο αναλυτικά. Γιατί για μένα έχει πολύ ζουμί υπόθεση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται μόνο με τη Σύμβαση 717 ή ασχολείται, ας πούμε, και με την ΕΡΓΟΣΕ και με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και με όλα αυτά που γίνανε?
1: Προφανώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται με οποιαδήποτε διαφθορά ή απάτη ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό έγκλημα σε βάρος των συμφερόντων της Ευρώπης. Προφανώς. Ασχολείται δηλαδή με οτιδήποτε μπορεί να έχει διαρρήξει τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είναι ένας θεσμός ο οποίος φυσικά δεν μπορεί να καταργηθεί με ένα νόμο και ένα άρθρο, που λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Σε καμία περίπτωση είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί από ευρωπαϊκούς κανονισμούς και ισχύει για όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, ξέρετε πολύ καλά ότι η θητεία της κυρίας Παπανδρέου όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Συγκυρία στην Ελλάδα έχει ήδη ανανεωθεί, και της κυρίας Κοβέση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να τεθεί θέμα από τον Άγιο Πάγο, όπως θέλουν κάποιοι να νομίζουν ή θέλουν κάποιοι να πιστεύουν ή θέλουν κάποιοι να ενεργήσουν.
0: Άρα δεν ασχολείται μόνο με την επεξαίρεση κονδυλίων και την απάτη και την ηθική αυτουργία και
1: συνέχεια. Οπότε αδίκημα στρέφεται κατά των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, μόνο για, δηλαδή δεν ασχολείται με την πυρόσφαιρα, για να το κάνω πιο συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν ασχολείται. Με την πυρόσφαιρα ασχολείται κανένας?
1: Με την πυρόσφαιρα ασχολούμαστε εμείς, κύριε Σερέτη.
0: Πέρα από εσάς.
1: Προς το παρόν δεν ξέρω κάποιος άλλος να ασχολείται με την πυρόσφαιρα. Προσπαθούμε μέσα από τα βίντεο τα οποία έχουν κατασκευθεί, μέσα από τα έγγραφα τα οποία καταφέρνουμε πάρα πολύ και πάρα πολλές φορές και παίρνουμε τα χέρια μας από τους εναγόμενους και από τους ισχυρισμούς οι οποίοι θέλουν να δικρούσουν, να καταλάβουμε κι εμείς τι έγινε τελικά εκεί και ποιος είναι αυτός τελικά που φταίει για την πυρόσφαιρα και για την έκρηξη, που δεν τολμάνε καν να πούν τη λέξη έκρηξη κάποιοι, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, τώρα δεν απευθύνομαι σε εσάς, κυρία Βαλάνη, απευθύνομαι γενικά και προς το ακροατήριο και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση, φίλοι μου και κυρία Βαλάνη, να μην μάθουμε ποτέ για ποιο λόγο κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι?
1: Εγώ θα το ξαναπώ. Μετά από το βούλευμα αυτό που μας άνοιξε την πόρτα για το εξωτερικό, προκειμένου να πάνε δείγματα από τους σωρούς των παιδιών μας, που ακούστε να σας πω λίγο, Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά γι' αυτό και από την εισαγγελία και από τους υπουργούς και από τους βουλευτές, ότι θέλαν τις εκταφές και δεν τις κάνανε, που ότι εν πάση περιπτώσει τι θέλουν αφού έχουν γίνει εξετάσεις, ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε κάποιες εξετάσεις στο εσωτερικό, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε στο εξωτερικό κτλ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, και ίσως οι περισσότεροι από αυτούς που μας ακούνε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά έχω παραστεί σε τέτοια διαδικασία, ότι η εκταφή είναι από μόνη της μια διαδικασία πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επίπονη και πάρα πολύ ψυχοφθόρα, και ιδιαίτερα για αυτούς τους ανθρώπους που, όπως ξέρετε πολύ καλά, μέσα σε αυτά τα φέρετρα δεν είναι τα παιδιά τους έτσι όπως τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι, με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών. Είναι κομμάτια από ανθρακωμένα τα οποία και οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καθόλου σίγουροι, και γι' αυτό το λόγο ζητάνε τις εκταφές, αν είναι τα παιδιά τους ή όχι. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Και πρέπει να το καταλάβει και ο υπουργός που λέει ότι δεν θέλουμε τις εκταφές, ο Φλωρίδης, και οι υπουργοί που λέγανε ότι είμαστε για τα μπάζα, ο Φλωρίδης είναι πάλι, και αυτοί που λένε ότι αυτά που καταθέτουν είναι σκουπίδια και αυτά που λέμε είναι πράγματα εκτός πραγματικότητας. Και τελικά αποδεικνύονται εντός πραγματικότητας. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για την οικογένεια Τρικερίδη και για την κάθε οικογένεια να προβεί στην εκταφή, σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να σταλούν δείγματα για να μάθουν την αλήθεια. Αλλά αυτό που βάζουν πάνω απ' όλα είναι η δικαίωση του Άγγελου. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι τους εκεί. Και πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι πόλεμος. Είναι διακρύβωση της αλήθειας. Αυτοί πολεμάνε με τον εαυτό τους. Αυτό πρέπει να καταλάβουν αυτοί, όλοι αυτοί οι υπουργοί, και ο Φλωρίδης και ο Γεωργιάδης, και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αντιρρήσεις όσον αφορά τις νομικές και διαδικαστικές ενέργειες που γίνονται εκ μέρους των οικογενειών. Να καταλάβουν ότι είναι και οικονομικά επιβαρυντικές για μας και πάρα πολύ επώδυνες και πάρα πολύ ψυχοφθόρες, γιατί είναι πολύ δύσκολο, κύριε Φερέτη, να ζεις το θάνατο και την ταφή του παιδιού σου 2 και 3 φορές προκειμένου να βρεις για ποιο λόγο κάει και αυτό το παιδί 21, 20, 19 χρονών.
0: Κατανοητό απόλυτα είναι αυτό. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα, σε αυτή τη συχνότητα, σε αυτή την εκπομπή, έχει βγει ένας εθελοντής, ο οποίος είχε πάει εκεί πέρα και μάζευε μαζί με το υπόλοιπο συνεργείο, για να μην γίνομαι πιο συγκεκριμένος, χέρια, πόδια, αστραγάλους και πάει λέγοντας, ο οποίος ανέφερε, κυρία Βαλάνη, κάτι πολύ σημαντικό και θέλω να σας το αναφέρω και θα σας στείλω μετά και το απόσπασμα να το ακούσετε, σε περίπτωση που σας είναι χρήσιμο. Το ότι τα βάζανε όλα μαζί σε κάτι σακούλες και τα πηγαίνανε σε συγκεκριμένη τοποθεσία και κανένας δεν ξέρει αν ποτέ έγινε αναγνώριση DNA για το ποιο είναι πιανού, να το πω τώρα έτσι.
1: Και Φερετή, προσκομίστηκε την προτελευταία συνεδρία του μονομερούς πνευματικού Λάρισσας για τα χαμένα βίντεο, προσκομίστηκε ωστό από τη μάντρα παντρεμένη, εκ μέρους της οικογένειας Απαγγελή. Δυστυχώς, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι καμία διαδικασία δεν έγινε με βάση τους κανόνες δικαίου και με βάση το σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Για να μην μιλήσω για ηθική, γιατί η ηθική είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Απίστευτο.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, μάλλον σχεδόν όλα έγιναν προς το σκοπό της συγκάλυψης και όχι προς το σκοπό της διακρύβωσης. Και αυτό το πράγμα κάνουμε εμείς σήμερα. Ό,τι έκανε ο Τριαντόπουλος με τον παντρεμένο της 1 Μαρτίου στις 3 τα ξημερώματα, εμείς λοιπόν το κάνουμε σήμερα, αλλά προς άλλη κατεύθυνση. Ξεμπαζώνουμε κι εμείς λοιπόν.
0: Επειδή έχουν θέσει κάποια ερωτήματα οι ακροατές και δεν θέλω να σας κρατάω, γιατί σίγουρα έχετε πάρα πολλή δουλειά, θέλω να σας κάνω όμως κάποιες ερωτήσεις που έχουν θέσει οι ακροατές, γιατί είμαι υποχρεωμένος, είμαι εκπρόσωπός τους, στην ουσία δεν είμαι κάτι παραπάνω. Έχει υπάρξει, ρωτάει ένας ακροατής, σύγκρουση τρένων στη Δανία. Και εκεί πέρα δεν είδαμε κάποια πυρόσφαιρα. Και η απλή λογική λέει, συμπληρώνω, το ότι καλός ή κακός έχουν υπάρξει πολλά τέτοια δυστυχήματα και ατυχήματα και δεν είδαμε κάτι παρόμοιο με αυτό που είδαμε στο έγκλημα των Τεμπών. Δηλαδή, ποια είναι η απάντηση που δίνουν οι κυβερνήσεις, η αστυνομία, οι αρχές για αυτήν την πυρόσφαιρα? Δηλαδή, σας έχω ξαναρωτήσει και πριν από λίγο το θέσαμε αυτό το ζήτημα, αλλά ποιο είναι το αφήγημα στην τελική? Υπήρξε πυρόσφαιρα, την είδαμε όλοι. Ισχυρίστηκαν ότι φταίνε τα έλαια σιλικόνης και δεν θα πάει κανένας κατηγορούμενος. Από την πλευρά την κρατική, όχι από τη δική σας πλευρά που κάνατε την αγωγή.
1: Η απάντηση, το είπα και πριν, δεν υπάρχει αδίκημα της έκρηξης.
0: Δεν υπάρχει.
1: Παρόλο που όλες οι εκθέσεις, οι πραγματογνωμοσύνες, οι κρατικές και αυτές οι οποίες παραγγέλθηκαν στην ανάκριση από τον Μπακαΐνη, όλες μιλάνε για την ευθύνη των ελαίων Σιλικόνης όσον αφορά την πυρόσφαιρα, δεν έχει, δεν υπάρχει στο κατηγορητήριο αδίκημα, δεν κατηγορείται κανείς για έκρηξη. Κανείς.
0: Τι να πω, είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Λοιπόν, ωραία, και πώς επαδρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Συγγνώμη για την έντονη δήλωση αυτή και για τον τρόπο που μιλάω, αλλά πώς επαδρακώθηκαν, δηλαδή θα μας τρελάνουνε.
1: Γι' αυτό σας λέω, κύριε Φερέτη, ότι όλα αυτά τα δικαστήρια, και θα κάνουν και 2 και 3 και 10 άμα θέλουν, θα καταδειχθεί η αλήθεια τελικά, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι επιμένουν και μοναδικό του στόχο έχουν αυτό. Ούτε πολιτικές, ούτε κομματικές, ούτε προσωπικά ωφέλη, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε μοναδικό μας στόχο τη διακρίβωση της αλήθειας και αυτό ακριβώς σε αυτό το στόχο προχωράμε και αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε όλες αυτές τις κινήσεις προκειμένου να πάρουμε τα υλικά τα οποία έπρεπε να έχει πάρει ο ανακριτής και δεν τα πήρε ποτέ.
0: Όπως δεν δέχθηκε και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και τους έβγαζε τρελούς.
1: Όπως δεν δέχτηκε και καταθέσεις από την ομάδα Άνιμπους και τώρα τελευταία σε μηνύσεις που είχε καταθέσει η οικογένεια Τιλικερίδη και κατά των προγραμματογνωμόνων και κατά του Μπακαΐνη, υπήρξαν καταθέσεις μέσω υπεύθυνων δηλώσεων από την ομάδα Άνιμπους, όπως λέτε πάρα πολύ σωστά, οι οποίες απορρίφθηκαν γιατί η κυρία Εισαγγελέας με μια διάταξή της μας απάντησε ότι δεν μας βοηθούν στη διακρύβευση της αλήθειας, ενώ οι άνθρωποι λέγανε ότι υπάρχουν ξεκάθαρα 16 ελάσματα στο κουλούρι, καταμετρημένα 20 φορές από τους ίδιους. Η ίδια έλεγε ότι μάλλον θα είχε χορτάρια και δεν θα τα μετρήσαν καλά.
0: Α, ναι!
1: Βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές διατάξεις της κυρίας Παπαϊωάννου, οι οποίες μόνο στη διακρύβωση της αλήθειας με βάση την εισαγγελική αρμοδιότητα, γιατί αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τι είναι, ο εισαγγελέας είναι ο δημόσιος κατήγορος. Αυτά που δεν μπορεί δηλαδή να κάνει ο λαός, την αρμοδιότητα δηλαδή που δεν έχει ο λαός να κατηγορήσει τους υπεύθυνους, την κάνει για λογαριασμό, για να το πούμε απλά να το καταλάβει ο κόσμος, ο εισαγγελέας. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο εισαγγελέας? Πρέπει να βρει οποιαδήποτε στοιχεία, να ψάξει παντού, να γυρίσει τον κόσμο ανάποδα για να βρει την πραγματική αλήθεια. Εμάς λοιπόν η κυρία Παπαϊωάννου, ενώ την είχε μπροστά της, μας είπε ότι θα είχε χορτάρια και θα μετρήσαν καλά.
0: Εντάξει, έχει καταντήσει η τραγική κατάσταση της δικαστικής εξουσίας. Δεν ξέρω αν φταίνουν οι πολιτικές παρεμβάσεις, αν χειραγωγούν πρόσωπα, αν υπάρχουν στημένες έδρες, αν τυλίγουν μέσα σε κόλλες χαρτιά ό,τι θέλουν και δεν θέλουν. Πραγματικά, ο ελληνικός λαός, κυρία Βαλάνη, έχει καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Ένα τελευταίο.
1: Θέλω πολύ καλά πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Θέλω να πω μόνο κάτι τελευταίο, αν έχουμε ένα λεπτό.
0: Έχουμε ένα λεπτό και θέλω να σας ρωτήσω και για τη Δευτέρα και για την Τρίτη.
1: Ένωση δικαστών και εισαγγελέων και ειδικά ο κύριος Σεβαστίδης που κάνει βόλτες στη Λάρισα και ξαφνικά μετά υποθυμάνε οι πρόεδροι του δικαστηρίου και δηλώνουν αποχή, να κοιτάξει λίγο τα εσωτερικά του και το πόσα προβλήματα έχει η δικιά του η Ένωση και μετά να απευθύνεται σε δικηγόρους και θέματα που δημιουργούν οι δικηγόροι, γιατί για τα θέματα των δικηγόρων υπάρχουν άλλα όργανα, οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ας κοιτάξει ο κ. Σεβαστίδης και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη, που έχουμε δικαστές οι οποίοι είναι με τα ποτήρια του ίσκι πάνω στην έδρα, έχουμε δικαστές αλκοολικούς, έχουμε δικαστές οι οποίοι φέρονται κακοποιητικά και το εννοώ σε συνηγόρους, σε συναδέρφους νεότερους και σε ασκούμενους, έχουμε δικαστές οι οποίοι προάγονται με άλλους διαφορετικούς τρόπους όσο και τόσο ηθικούς. Λοιπόν, ας κοιτάξει αυτά ο κύριος Σεβαστίδης και μετά να μας κάνει παρατήρηση για το πώς θα μιλάμε και το πώς θα φερόμαστε μέσα στα δικαστήρια και το αν θα καταγγέλουμε ή δεν θα καταγγέλουμε, αν θα κάνουμε ερωτήσεις ή αν δεν θα κάνουμε και να μας κουνάει το δάχτυλο.
0: Μην δείτε τον κύριο Σεβαστίδη και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία του 2027, κύριε Βαλάνη. Κρατήστε μικρό καλάθι.
1: Τα έχουμε δει όλα.
0: Κρατήστε καλό
1: καλάθι. Δεν μας εκκλείσει τίποτα πλέον.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία να προσπιθούμε.
0: Όχι, καλή επιτυχία. Εγώ, άμα το κάνει αυτό το πράγμα.
1: Αν είναι υποκτήριο με τη Νέα Δημοκρατία, καλή επιτυχία, γιατί δεν ξέρω, κύριε Σερέτη, τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν ξέρει κανένα τι θα κάνει. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω πάντως για το τι έρχεται τη Δευτέρα και την Τρίτη, τι να περιμένουμε και αν πάλι θα διακοπεί αυτή η δίκη από κάποιους παράγοντες, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται, όπως είπαμε και πριν, δεν θέλουν να ολοκληρωθεί.
1: Τη Δευτέρα και την Τρίτη. Υπό κανονικές συνθήκες περιμένουμε να έρθει το ελληνικό δημόσιο και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και μάλιστα Το περιμένουμε με μεγάλη έκπληξη και με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι στην άλλη τη δίκη, στην 717 που λέμε για τη σύμβαση, το ελληνικό δημόσιο υποστήριζε τους κατηγορουμένους και όχι εμάς. Δεν υποστήριζε δηλαδή τη βλάβη του ελληνικού δημοσίου, αλλά υποστήριζε τους ελεγκτές, οι οποίοι έβλαψαν το ελληνικό δημόσιο.
0: Φοβερό.
1: Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν το ελληνικό δημόσιο τη Δευτέρα να έρθει και να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας για να δούμε ποιους θα υποστηρίξει, εναντίον πόσων και ποιών και για ποιους κατηγορουμένους θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και τι περιεχόμενο θα έχει αυτή η δήλωση τέλος πάντων, τι θα πει να μας πει το ελληνικό δημόσιο. Περιμένουμε τους δικηγόρους της υπεράσπισης να εξάσουν τις ενστάσεις τους φυσικά για τη δική μας παράσταση εκεί. Και περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα απαντήσει το δικαστήριο σε όλα αυτά.
0: Και αν θα έρθουν οι κατηγορούμενοι, γιατί τελευταία φορά από ό,τι έμαθα δεν ήρθανε.
1: Οι κατηγορούμενοι δεν θα έρθουν, κύριε.
0: Δεν θα έρθουν.
1: Εκτιμώ εγώ, γιατί είναι μακριά η Λάρισα και δεν μπορούν να
0: πάρουν. Ναι, είναι και κουράζονται. Τα έξοδα πολλά, ναι, και κουράζονται.
1: Κουράζονται, ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Στέλλα Βαλάνη.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη και τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.
0: Καλό
1: πολύ.
0: Μεσημέρι με υγεία και ευλογία και συγχαρητήρια, γιατί είστε από τους λίγους ανθρώπους που βγάζουμε σε αυτή τη συχνότητα και τα λέει έξω από τα δόντια χωρίς να φοβάται τίποτα και κανέναν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ να είστε καλά.

0: κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε αυξημένη ετοιμότητα η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω καύσωνα και ισχυρών ανέμων σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης περιοχή, που σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Έσβησε η φωτιά στην περιοχή Τουρτούγια Λάρισας. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά 13ου

0: Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών ανά λίτρο στον δίζελ κίνησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση, καθώς συνεχίζεται η αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις. Καραβιές παράνομων μεταναστών καταφθάνουν τις τελευταίες μέρες στην Κρήτη, με το λιμενικό να έχει εντοπίσει και να διασώσει περισσότερα από 200 άτομα μέσα σε ένα 24ωρο. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις συλλαμβάνονται και οι διακινητές που βρίσκονται ανάμεσά τους. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο 16χρονοι χθες το απόγευμα, καθώς τραυματίστηκαν στην θαλάσσια παιδική χάρα παραλίας στον ποταμό Επανομής στην Θεσσαλονίκη. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τις απαραίτητες εξετάσεις, πήραν εξιτήριο καθώς είναι καλά στην υγεία τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ανωδική πορεία έχει από σήμερα ο υδράργυρος στη χώρα. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα φτάσει έως 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και τις νυχτερινές ώρες. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός, με τη θερμοκρασία έως 38 βαθμούς στην Θεσσαλονίκη, 33 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: δικτύωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
2: Χάσε τόσα γιγάντες.
1: Συγκλονίστηκε.
2: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες, έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
3: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
4: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με παιδιά. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάδοι δεν πετάνε.
5: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
6: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
7: Τούτος δω ο λαός δεν φωνατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: σύστημα Γρηγόρη Σερέ. Καλησπέρα κύριε Καρύπογλου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε κύριε Καρύπογλου, Χριστός Ανέστη.
1: Κύριος καλά, είμαστε καλά στον αγώνα.
0: Κύριε Καρύπογλου, μου φαίνονται κάποια πράγματα περίεργα και επειδή ξέρω ότι είστε ένας έμπειρος δικηγόρος, θέλω να με βοηθήσετε λίγο. Δηλαδή βλέπω τώρα τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, μια είδηση τώρα που κυκλοφορεί τα τελευταία λεπτά, τις τελευταίες ώρες, ο οποίος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ήταν εποπτεύων εισαγγελέας της ΕΥΠ την περίοδο του 2020 μέχρι το 2023 και υπέγραφε νόμιμες επισυνδέσεις κάποιων ανθρώπων και ήταν αυτός που υπέγραφε για να παρακολουθούνται κάποια πράγματα. Έτσι μιλάμε για το σκάνδαλο των υποκλοπών, για το Predator, για την ΕΥΠ, για όλα αυτά. Και ρωτάω εγώ, πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος έβαζε υπογραφές πλέον να είναι αυτός που θα κάνει έρευνα ή αυτός που θα αρχιοθετήσει την υπόθεση?
1: Λοιπόν, αυτός επόπτευε. Έβαζε τις υπογραφές η κυρία Βασιλική Βλάχου, η οποία προέρχεται και αυτή σαν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι έτσι είναι τα πράγματα. Δεν υπέγραφε ο ίδιος, αυτός ήταν επόπτης του όλου συστήματος. Και εξ όσων γνωρίζουμε και έγινε γνωστό τα τελευταία 2-3 χρόνια, η κυρία Βλάχου υπέγραφε σοριδών τέτοιες εντολές παρακολούθησης διαφόρων προσώπων και πολιτικών αρχηγών, υπουργών κτλ. Χωρίς να τηρούνται καν τα προσχήματα, και όταν αναζητήθηκαν τα στοιχεία από την ανεξάρτητη αρχή για το απόρριτο των επικοινωνιών, επικαλέστηκαν ότι αυτά σκίστηκαν, χάθηκαν και πετάχθηκαν.
0: Ναι, αλλά εφόσον εμπλέκεται, δηλαδή μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση τώρα να αρχιοθετεί την υπόθεση?
1: Ο κύριος Τζαβέλας, ας ξεκινήσουμε, είναι επιλογή της κυβέρνησης. Προφανώς γνωρίζουμε ποια θα είναι και η επόμενη επιλογή της κυβέρνησης και ποιος θα είναι ο νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Αυτά είναι γνωστά σε όσους.
0: Ποιος είναι, κύριε Καρύπογλου?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι ο κύριος Μπακέλας, λοιπόν, άλλοτε προϊστάμενος εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης. Αυτός ακούγεται. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Τζαβέλας ήταν μια επιλογή της κυβέρνησης. Είχε μόνο ένα έτος θητεία. Σε λίγες μέρες αφιπηρετεί, αυτό θέλω να πω. Και λίγο πριν φύγει, θεωρώ πως έκανε ένα άλμα λογικής και νομικής, για να μην πω κάτι χειρότερο, και αρχιοθέτησε με συνοπτικό τρόπο, μάλλον δεν αρχιοθέτησε. Ενώ το μονομελές πλημμυροδικείο Αθήνας ζητάει να ανασύρει από το αρχείο που έβαλε ο άλλος περιβόητος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κύριος Ζήσης, γνωστός και μη εξαιρεταίος, στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ζήτησε λοιπόν με νέα στοιχεία που κατατέθηκαν στη δίκη να ξανανοίξει η υπόθεση. Δεν τη χρέωσε ο κύριος Τζαβέλα σε κάποιον αντισαγγελέα όπως συνήθως γίνεται, την κράτησε για τον εαυτό του και σε λίγες μέρες έβγαλε μια διάταξη, σήμερα δηλαδή, που λέει ότι δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, αυτά που βρήκε το δικαστήριο δεν του είναι αρκετά, σε μια πολυσέλιδη 700 σελίδες, όσο γνωρίζω, απόφαση, δεν του είναι αρκετά και ότι δεν συντρέχει λόγος να ανασυρθεί η υπόθεση από το αρχείο, διότι το δικαστήριο, εκτός της περιπτώσης των παράνομων παρακολουθήσεων και του άρθρου του ποινικού για το οποίο κατέβασε και τους κατηγορουμένους και τους δίκασε, ζήτησε να διερευνηθεί και το αδίκημα της κατασκοπίας. Καταλαβαίνετε ότι ο εισαγγελέας έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά για να μην καεί η κυβέρνηση και προχωράμε.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως για να καταλάβουμε κάτι. Εδώ πέρα έχουμε τον ιδρυτή της Intellexa, τον Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος δηλώνει ότι αυτό το παράνομο λογισμικό πωλείται μόνο σε κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι φως φανάρι το ότι υπάρχει μία δήλωση, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει, αλλά δεν την ισχυρίζεται και ο κ. Παντελής του καφενείου.
1: Όλα τα ξέρει ο Άριος Πάγος, όλα τα ξέρει ο κ. Τζαβέλας, όλα τα ξέρουν οι εισαγγελείς που ασχολήθηκαν. Άμα δείτε τη δημοσκόπηση την τελευταία TPO για τα παροπολιτικά, η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού στη δικαιοσύνη αγγίζει μόνο το 27, 28, 29%. Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πιστεύει το 70% του κόσμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν σε συγκεκριμένες κέρυες θέσεις έχουν ρίξει τη δικαιοσύνη στο χειρότερο σημείο που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, συνεργώντας στην κατάλυση του κράτους δικαίου. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή όλα αυτά πρέπει να διερευνηθούν σοβαρά. Όταν αναλάβει μια νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, θα πρέπει να διερευνήσει πάρα πολύ σοβαρά τις πράξεις όλων αυτών των ανωτάτων εισαγγελικών και ανωτάτων δικαστών, οι οποίοι συντέλεσαν και αυτοί στο να πληγεί άμεσα η δημοκρατία μας. Τα λέω πάρα πολύ επίκως, γιατί θα πρέπει να μιλήσουμε με άλλη γλώσσα.
0: 30 Ιουνίου, από όσο γνωρίζω, διορίζεται η νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Ναι. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση περιμένει να περάσει αυτή η ημερομηνία για να πάει έπειτα και μετά από τον Αύγουστο που θα τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης σε εκλογές?
1: Κοιτάξτε, επειδή οι υποθέσεις που είναι ανοιχτές για την κυβέρνηση και θα ανοίξουν κι άλλες από όσο ακούγεται, και χοντρές υποθέσεις και χοντρές πληγές, είναι ανοιχτές λοιπόν για την κυβέρνηση, θα πρέπει να φροντίσουν ώστε η ηγεσία του Αρείου Πάγου και της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο Συμβούλιο της Επικρατείας δεν αλλάζει, γιατί παραμένει ο κ. Πικραμένος, έχει ακόμα μία χρονιά. Λοιπόν, θα φροντίσει να τοποθετήσει αρεστούς τις ανθρώπους, να μην πω κάτι χειρότερο, προκειμένου να έχει τον έλεγχο όλων αυτών των υποθέσεων όσο μπορεί. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν και δικαστήρια όπως το Μονομελές του Δικαστηρίου Αθηνών, που δεν κατάλαβε από πιέσεις και οτιδήποτε άλλο και φόβους, και έβγαλε μια πάρα πολύ γενναία απόφαση. Όσο τον παίρνει λοιπόν τον Πρωθυπουργό και αυτούς που συνοστίζονται γύρω του, θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την εκλογή της ηγεσίας. Είναι επιλογή μάλλον, γιατί δεν γίνεται εκλογή, επιλογή γίνεται.
0: Ναι, επιλέγουν αυτοί. Για μένα αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητη η δικαστική εξουσία.
1: Την προηγούμενη φορά, για πρώτη φορά εφαρμόστηκε το νόμος του κ. Φλωρίδη, όπου έλεγε ότι θα ψηφίσουν τα μέλη των ανωτάτων δικαστηρίων για να αποφασίσουν, για να γνωμοδοτήσουν ποιος θα επιλεγεί. Και ενώ οι δικαστές, οι ολομέλειες των δικαστών ψήφισαν άλλους ανθρώπους, επιλέχθηκαν άλλοι άνθρωποι, αυτοί που ακούγονταν εξ αρχής. Διότι οι ολομέλειες νομοδοτούν, η κυβέρνηση αποφασίζει. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο σκηνικό θα επαναληφθεί, και απορώ που δεν προβληματίζει όλον αυτόν τον κόσμο που πηγαίνει στα δικαστήρια για μικροπαραβάσεις και αμέλειες καθημερινά, και τα τους βλέπουν στα δικαστήρια, που δεν προβληματίζει όλος αυτός ο κόσμος το τι γίνεται με το κράτος δικαίου στην Ελλάδα. Και αν προβληματίζεται, απορώ πώς δεν αντιδρά.
0: Για όλα αυτά που ακούγονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για την κυρία Λάουρα Κοβέση, το ότι δεν έχει δικαιώματα, το ότι δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο, ακούσαμε την κυρία Βούλτευση να λέει το ότι οι Ρουμάνοι είναι ρουφιάνοι, κάτι τέτοιες τρέλες που κυκλοφορούν στην τηλεόραση. Τι έχετε να πείτε τώρα, δηλαδή, είναι δυνατόν να επιτίθονται με αυτόν τον αισχρό τρόπο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία?
1: Εννοείται ότι δεν πρέπει να επιτίθεται, και εννοείται ότι η Κοβέση ξέρει νομικά και γράμματα όσο δεν ξέρουν όλοι μαζί αυτοί που μιλάνε εναντίον της, ο Άδωνης, ο γραφικός αυτός υπουργός, η άλλη γραφική, η κυρία Μπούλτεψη, η οποία σεβαστή κατά τα άλλα κυρία, εκτομίζει ό,τι της κατέβει στο μυαλό και το λέει. Και δεν είναι τυχαίο που βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι γραφικότητες, να στηρίξουν την κυβέρνηση σε αυτό το ζήτημα, που είναι τόσο σοβαρό και μοιραίο για αυτήν. Δηλαδή, πρωτοστατεί ο Άδωνης, πριν και ο Μακάριος ο Λαζαρίδης, ο οποίος ευτυχώς απομακρύνθηκε, και η κυρία Βούλτευση. Και βγαίνουν και βρίζουν καθημερινά μια εισαγγελέα, η οποία την έχει επιλέξει το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η αφρόκρεμα των εισαγγελέων της Ευρώπης, και θεωρείται άτεκτη, σοβαρή και ανιδιοτελής. Και μόνο στη χώρα μας, και νομίζω και στην Κροατία, όταν ακούμπησε και την εκεί κυβέρνηση, βρέθηκαν άνθρωποι να τους καταγγείλουν. Εδώ δεν γίνεται πανηγύρι. Δηλαδή, αυτά που λέγονται για την Κοβέση στην Ελλάδα, νομίζω ούτε στην Ουγγάντα θα λέγονταν. Και αν τολμούσε κάποιος να τα πει, θα τον είχαν απομακρύνει προκαιρού.
0: Εγώ βλέπω ότι έχει υπάρξει μια συγκεκριμένη γραμμή, γιατί είδα και τον Ανδρέα Δρυμιώτη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι η Κοβέση έχει μανία καταδίωξης.
1: Να σας λέω, εδώ είναι γραφικές προσωπικότητες, γραφικές περιπτώσεις.
0: Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης, δηλαδή βγαίνουν όλοι και λένε ότι τώρα ο Γιώργος ο Βουλγαράκης είπε...
1: Ο Γιώργος ο Βουλγαράκης κατά τύχη δεν ήταν στη φυλακή, γιατί δεν μπήκε στη φυλακή τότε με τα σκάνδαλα του βατοπεδίου και όλα αυτά που έφτιαχνε έτσι.
0: Ναι, και λέει το προσέβαλε σαν Έλληνα, κύριε Καρύπογλου, η Κοβέση τώρα τον Γιώργο τον Βουλγαράκη. Όταν οι Τούρκοι βγαίνουν και λένε ότι λένε, δεν τον έχω δει πουθενά να κάνει κάποιες δηλώσεις.
2: Αυτόν θα τον έχει, πρέπει να τον προσβάλλει σαν ένα πολίτη αυτό που έκανε ο Τσαβέλα σήμερα. Αυτό που είχε κάνει ο Ζήσης προχθές. Αυτό που κάνουν οι εκάστοτε ηγεσίες των ανωτάτων δικαστηρίων εδώ και χρόνια. Αυτά έπρεπε να τον προβληματίσουν. Το ότι παρακολουθούν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο και ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Υπουργός των Εξωτερικών, οι οποίοι έχουν απόρριτες επικοινωνίες και ξέρουν πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς άλλος και τα άκουγε κάποιος κατ' εντολή κάποιου άλλου, που ξέρουμε και ποιος ήταν ο εντολέας και ο εντολοδόχος. Λοιπόν, αυτά δεν τον προβληματίζει τον κύριο Βουλγαράκη, τον προβληματίζει η Κοβέση και τον προσβάλλει σαν,
0: ναι,
2: σαν Έλληνα.
0: Μα είναι φοβερό, είναι φοβερό. Και κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω πριν.
2: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ξέρετε τι έλεγαν
0: τι?
2: Κάποιοι προγονεί μας. Ο Έλληνας προσκυνάει στους προγόνους σου και στο Θεό. Έτσι.
0: Έτσι, σωστό.
2: Αν θέλει να λέγεται Έλληνας, ας είναι λίγο πιο όρθιο το ανάστημά του.
0: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε και στη δίκη στα Τέμπη για να μπορέσω και να σας αποδεσμεύσω, γιατί με έχετε πει ότι και 35 θέλετε, ναι, να σας αποδεσμεύσω, για να προλάβουμε λοιπόν. Βλέπω τον κύριο Χατζηδάκη, κύριε Καρύπογλου, να βγαίνει στην τηλεόραση και να μιλάει για την ανεργία και να δίνει κάτι ποσοστά που δεν ισχύουν. Και έκατσα και έψαξα. Λέει για παράδειγμα, το 2019 λέει ο κύριος Χατζηδάκης, είχαμε ανεργία λέει 18%, τώρα έχουμε ανεργία 8%. Ενώ οι αριθμοί λένε κάτι διαφορετικό. Πλέον είναι περισσότεροι οι άνεργοι. Και ρωτάω, γίνεται να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ψέματα στην τηλεόραση?
2: Ναι, γίνονται παιχνίδια με το θέμα της ανεργίας. Δηλαδή, άλλοι καταγράφονται σαν άνεργοι, άλλοι καταγράφονται από τον ΟΑΕΔ, άλλους καταγράφει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, παίρνουν κάθε φορά αυτό που τους βολεύει και το λένε. Κάποιοι δεν καταγράφονται άνεργοι και οι μερικής απασχόλησης κτλ. Ακόμα και αν δουλεύουν τετράωρα, δύο ώρα ή κάποιους μήνες το χρόνο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι νέοι, φαίνονται, γιατί στην νεολαία υπάρχει ανεργία, φαίνονται ως ενεργοί, ενώ στην πραγματικότητα είναι άνεργοι. Και προφανώς το 19 η Ελλάδα έχει περισσότερο πληθυσμό και προφανώς το 19 υπήρχαν πολύ περισσότεροι νέοι, αυτό το βλέπω από εδώ από την πόλη μου της Σέρρες, και δεν, στο τέλος δεν μένει κανείς να εργαστεί στην Ελλάδα. Γι' αυτό και προχθές άνοιξε θέμα ασφαλιστικού πάλι, ότι πλέον οι εργαζόμενοι δεν φτάνουν να χρηματοδοτήσουν τους συνταξιούχους. Δεν τίθεται ζήτημα αν υπάρχει ανεργία στην Ελλάδα. Υπάρχει και ανεργία και πάρα πολύ κακοπληρωμένη εργασία. Αυτά είναι τα προβλήματα. Πρώτον, ότι βγαίνει ο Χατζηδάκης και λέει, ο Χατζηδάκης δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του, ξέρει τι είναι ανεργία. Αφού από το που βγήκε από το πανεπιστήμιο, πληρώνεται. Από το κόμμα.
0: Διορίστηκα. Αλλά δεν έχει κάποιες συνέπειες ένας πολιτικός όταν βγαίνει και... Και στην ουσία λέει ψέματα στην τηλεόραση. Διασπορά ψευδών ειδήσεων. Το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα τι λέει, τι κάνουν δηλαδή?
2: Πώς, εντάξει, το άρθρο 191 δεν ισχύει για τους υπουργούς, ισχύει για τους πολίτες. Γιατί ξέρετε ότι τους υπουργούς μπορεί να τους διώξει μόνο μέσα από τη Βουλή. Πρώτον. Δεύτερον, αυτός που θα έπρεπε να τους κρίνει κυρίαρχα και τελειωτικά είναι ο ελληνικός λαός. Αυτοί πρέπει να τους κρίνουν, αυτούς που λένε γνώση τους ψέματα, τα οποία γνωρίζουν ότι είναι ψέματα και αυτοί που τα ακούν γνωρίζουν ότι είναι ψέματα και τα ανέχονται. Ο κόσμος τους ψηφίζει, θα πρέπει να τους κρίνει. Πέρα από τα ποινικά δικαστήρια.
0: Και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης για εμένα θα έπρεπε να τους κρίνει, γιατί δεν το υπάρχει, κανάλι...
2: Δεν υπάρχει Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μεταξύ μας. Τώρα αυτό το πράγμα υπολειτουργεί και όλες οι ανεξάρτητες αρχές επί Νέας Δημοκρατίας έχουν καταπαροθωθεί, έχουν απαξιωθεί. Αν υπήρχε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, πάρα πολλές εκπομπές οι οποίες προάγουν είτε το μίσος, είτε τη βία, είτε την σεξουαλικότητα, την παράνομη σεξουαλικότητα, μέρα μεσημέρι, νομίζω θα έπρεπε να τις καθημερινά τις επιβάλλει πρόστιμα. Αυτοί βάζουν, επιβάλλουν πρόστιμα όπου δεν τους αρέσει.
0: Σε όσους πάνε κόντρα στο σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι και τον τζόγο θα έπρεπε να ρυθμίσουν λίγο, αλλά αυτή είναι μια άλλη τεράστια συζήτηση.
2: Πείτε το τώρα εκείνο πάλι.
0: Τεράστια συζήτηση.
2: Εδώ και στη Βουλγαρία. Εδώ και στη Βουλγαρία, στις πιο τριτοκοσμικές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανθεί αυτό που λέει ο τζόγος.
0: Ο τζόγος. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι για τη δίκη των Τεμπών, γιατί έχουμε 5 λεπτά, όχι 5, 6 λεπτά μπροστά μας.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα είδαμε για άλλη μια φορά το ότι δεν ολοκληρώθηκε έτσι όπως θα έπρεπε αυτή εδώ πέρα η συνεδρία, θα μπορούσα να πω, η δίκη. Πάλι αναβολή, σε κάνα μήνα από τώρα θα ξανά έχουμε τα ίδια προβλήματα. Και το βλέπω να μην τελειώνει ποτέ το έργο. Επίσης, δεν μπορούν να συγχωνεύσουν σε μια δίκη όλα αυτά που γίνανε στα Τέμπη, στο έγκλημα των Τεμπών. Και θεωρώ ότι και αυτό γίνεται σκόπιμα. Πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα?
2: Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι δεν μπορούν να συγχωνευτούν κάποια πλημελήματα, κάποια κακουργήματα, γιατί τα πλημελήματα παραγράφονται πολύ πιο σύντομα. Δεν με πειράζει εμένα σαν νομικό το ότι τα χώρισαν και τα δικάζουν ξεχωριστά. Εμένα με πειράζει ότι αυτή η δίκη όντως, όπως το λέτε, θα τελειώσει σε 3 χρόνια και τα πλημελήματα για τα οποία, όπως η παράβαση καθήκοντος, κατηγορούνται πολλοί από τους κατηγορουμένους, θα παραγραφούν. Πέραν τούτου, σήμερα έγινε και κάτι αδιανόητο, το οποίο προκάλεσε την έκπληξη όλων των παρισταμένων δικηγόρων. Το ελληνικό δημόσιο παραστάθηκε προς υποστήριξη της κατηγορίας, δηλαδή εναντίον του κατηγορουμένων, όχι όμως εναντίον όλων του κατηγορουμένων, μόνο εναντίον των 4 σταθμαρχών, δηλαδή αυτού του μοιραίου σταθμάρχη που ήταν την ώρα που έγινε το δυστύχημα, του προηγούμενου, του επόμενου και του γενικού επόπτη της περιοχής Λάρισας. Όλα τα άλλα υπηρεσιακά στελέχη του ΟΣΕ, της Τρενοσέ και του Υπουργείου, καθώς και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών που είναι κατηγορούμενος, όπως και τα μέλη της Επιτροπής, οι οποίοι παρανόμως τον μετέταξαν από θέση κουβαλητή τσαντών, ήταν και βαλιτσών, τον έκαναν σταθμάρχη από τον άνθρωπο, δεν θέλησε να δηλώσει υποστήριξη κατηγορίας εναντίον αυτών. Και εμέσως τους προστάτευσε το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο, το οποίο λειτουργεί κατ' εντολή του Υπουργείου Οικονομικών κατ' επέκταση της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, θεώρησαν ότι από όλους αυτούς τους κατηγορουμένους που κατεβαίνουν στο δικαστήριο, οι 4 ουσιαστικά έχουν ευθύνη, οι 4 ζημίωσαν το δημόσιο, ενώ όλοι οι άλλοι δεν ζημίωσαν τίποτα, δεν χάλασαν τίποτα, δεν γκρέμισαν τίποτα και όλα καλά. Αυτό ακόμα ένα πλήγμα σήμερα στην εικόνα του κράτους δικαίου, στην εικόνα ενός σύγχρονου κράτους, το οποίο τελικά καθημερινά αυτοκαταστρέφεται και αυτοκυριάζεται μέσω της ελληνικής κυβέρνησης.
0: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα στείλει κάποια δικογραφία για όλα αυτά, θεωρείτε? Γιατί εδώ πέρα έχουμε και μια υπόθεση με την κυρία Αποστολάκη, έχουμε και όλο αυτό που γινόταν με τη Σύμβαση 717, έχουμε μια πυρόσφαιρα που δεν υπάρχει καμία δίκη για την πυρόσφαιρα. Αυτό είναι ακραίο, δηλαδή δεν θα μάθουν ποτέ οι συγγενείς πώς απανθρακώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα μάθουν ποτέ.
2: Ναι, για την πυρόσφαιρα ίσως προκύψει κάτι μέσα από τη δίκη αυτή που γίνεται για τα Τέμπη. Η μόνη ελπίδα είναι αυτή για να καταλάβουμε πώς έγινε η πυρόσφαιρα. Τώρα, ως προς την 717, η Βουλή έκρινε ότι οι υπουργοί που τέλεσαν τα αδικήματα δεν τα τέλεσαν, οπότε δεν μπορούν να διωχθούν, και νέο αίτημα κατά το Σύνταγμα θεωρείται απαράδεκτο. Δηλαδή, ακόμα και αν βρει νέα στοιχεία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ή οποιαδήποτε άλλη εισαγγελία, δηλαδή η ελληνική, και στείλει να κατηγορηθούν οι υπουργοί, ο κ. Καραμαλής και όσοι προηγήθηκαν για την μη εκτέλεση σύμβαση 717 και το συσσαγωγικά, έτσι, το λέω λαϊκά, και το φάγωμα των χρημάτων και τη σπατάληση, κατασπατάληση των χρημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα λοιπόν και αν βρουν στοιχεία, επειδή μια φορά έχει αποφανθεί η Βουλή, δεν μπορεί να ξαναποφανθεί, έχει τελειώσει το ζήτημα της 717. Για αυτά θα τιμωρηθούν μόνο κάποιοι υπάλληλοι.
0: Ένα λεπτό, αυτό όμως δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή καλός ή κακός, ναι, πρέπει να τιμάμε το Σύνταγμα, πρέπει να πηγαίνουμε με τον νόμο, αλλά εδώ πρέπει να βλέπουμε ότι ο νόμος και το Σύνταγμα τους καλύπτει.
2: Σε ρέτη έτσι είναι τα πράγματα.
0: Άρα δεν μας κάνει εδώ το σύστημα, κύριε Καρυπογλου.
2: Και αυτό στην συνταγματική αναθεώρηση που θα γίνει, όλα τα κόμματα πρέπει να προτείνουν να αλλάξει αυτό το άρθρο το 86 για το περί ευθύνης υπουργών, γιατί όχι μόνο δεν λειτουργεί, λειτουργήσε αντιθέτως ως πλυντήριο πλέον. Λειτουργεί πλέον ως πλυντήριο.
0: Και για τις παράνομες επιδοτήσεις.
2: Ναι, και στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε τα ίδια. Μπορεί ο Δίσκο Αυγενάκης, για τους οποίους ακούγεται ότι θα έρθει νέα δικογραφία, απαλλάχθηκαν διότι θεώρησε η Βουλή ότι δεν τέλεσαν κανένα αδίκημα. Έτσι, αυτό που το είπε και ο Άντωνης, είμαστε η πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Προφανώς, αν έρθει πάλι η αίτημα για άρση ασυλίας, η πλειοψηφία κυβερνητική θα πει ότι έχουμε ήδη αποφανθεί μια φορά, η Βουλή δεν μπορεί να αποφανθεί. Άντε, γεια. Στο κάλο αυτό το
0: νόμο. Άρα τελειώσαμε.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο.
0: Α, είναι δεδομένο ότι είναι αθώοι. Θα αθωθούν, δηλαδή είναι αθώοι όλοι αυτοί πλέον.
2: Αποδίδονται αθώοι στον κόσμο.
0: Αχ, Παναγίτσα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρυπογλου. Καλό μεσημέρι να έχετε. Κύριε Πετράκη, μας ακούτε?
3: Καλησπέρα, κύριε Σέρετη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Πώς να είμαστε εδώ στην Κρήτη, και εγώ μας θερνούμε όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα τις τρεις πυροσβέσεις που χάθηκαν, ειδικά στο Ρέθυμνο που είμαστε εμείς.
0: Για πείτε μας λίγο, τι ακριβώς έγινε εκεί στο Ρέθυμνο?
3: Κύριε Σέρετη, είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι ο ένας πυροσβέστης είναι πολύ φίλος μου. Δυστυχώς ο Χρυσογορίδης υπουργός που μας έχει τρελάρει με το, με το FBI και το FBI και το FBI, την πυροσβεστική του έχει αφήσει το έλεος του Θεού. Χωρίς μέσα, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τίποτα. Και ξέρετε τι είναι τέτοιο τραγικό, εγώ χθες την κηδεία του δεν πήγα του φίλου μου, του πυροσβέστη, θα πάω στα 40 του. Και δεν πήγα διότι δεν μπορούσα να πάω να βλέπω τον Κυρανάκη, τον Ανδρουλάκη και όλους αυτούς τους υπόλοιπους πολιτικούς που είχαν πάει, που είχαν βάλει το προηγούμενο, ειδικά την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, που τον προηγούμενο χρόνο είχαν βάλει τα μάτια, δεν ήταν τους πυροσβέστες όταν είχαν διαμαρτυρηθεί και ζητούσαν μονιμοποίηση, εκπαίδευση, αλλά και με μέσα να, για να σβήνουν τις φωτιές. Υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Αυτοί είμαστε όμως σαν χώρα.
0: Ναι, με τις πυρκαγιές, με τις πυρκαγιές, τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, γιατί διαβάζω και βλέπω κάποιες δηλώσεις που υπήρχαν πρόβλημα, υπήρχαν σοβαρά προβλήματα, δηλαδή ήταν και ο αέρας φυσικά που έπαιξε χαρακτηριστικό.
3: Εντάξει, η Νότια Κρήτη διαφέρεται με τον αέρα, έχει πρόβλημα.
0: Ναι.
3: Κοιτάξτε, πυρκαγιές μπαίνουν σε αποτύχει και σκοπό. Πόσες φορές στην εκπομπή σας έχω πει ότι η Νότια Κρήτη πουλιέται όλοι στους Ισραηλινούς, πόσες φορές έχω πει, θυμάστε?
0: Πολλές
3: φορές. Πάρα πολλές φορές.
0: Ναι.
3: Τώρα πάει και σχεδόν το νότιο έθνο όλο. Εγώ, επειδή η ζωή μου έχει δείξει ότι όπου πολλές φορές υπάρχει καταστροφή, μπορεί να είναι και να μην είναι και από αποτύχει, αλλά πολλές φορές να εξυπηρετεί και άλλα συμφέροντα. Τώρα θα δείξει. Αλλά μου φαίνεται λίγο παράξενο.
0: Τι σας, πάντα, όταν, τι σας φαίνεται παράξενο?
3: Μπαίνουν πυρκαγιές, μετά από κάποιο καιρό, κάποια χρόνια, οι ανεμογεννήτρες φυτρώνουν, οι ξενοδοχεία γίνονται, ή οτιδήποτε άλλο, ή πουλιέται γιατί καταστρέφει τη γη, χάνει την αξία της και πουλιέται διακομμάτι ψωμί, περιοχή και η ολόκληρη.
0: Και στην Πάρο είδαμε ότι κάει και τεράστια έκταση και πολύ ανησυχώ ότι και εκεί πέρα μπορεί να σηκωθούν τίποτα τουριστικά καταλήματα.
3: Αυτό δεν έχει δείξει ιστορία ολόκληρη και εξαιρετή, ότι όπου τάζει πυρκαγιές μετά κάτι φυτρώνει, οι ανεμογεννήτριες, οι συγκροτήματα ή οτιδήποτε πάνω εξυπηρετεί το σύστημα και τα συμφέροντα. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα συμβεί. Η Νότια Κρήτη, σας είπα, καιρό το λέω στις εκπομπές, έχει, αγοράζεται συνέχεια από Ισραηλίτες, από Εβραίους. Ξαφνικά κάνει το μαγικό μέρος, το 80% του ποινικού δασου του Πρέβελη, ένα μοναδικό μέρος στο νότιο έθνο. Τώρα η γη εκεί πέρα, και εκεί που έχει μια αξία συνολικά περιμετρικά, έχει πέσει τα τάρταρα, όπως καταλαβαίνετε. Άρα ίσως είναι και εύκολος στόχος αγοράς κάποιον. Με φθηνός.
0: Ναι, θα μπορούσε κανείς να πει ότι μπορεί να είναι και αυτή μια τακτική. Αλλά εδώ πέρα έχουν περάσει τώρα ένα νόμο, αυτό έλεγα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Ψηφίστηκε ένας νόμος που δίνει δυνατότητα στους επενδυτές που έρχονται και αγοράζουν να ψηφίζουν στους δήμους, γιατί έχουν και τις δικές τους επενδύσεις σε αυτό το δήμο, λέει, και γι' αυτό το λόγο θα μπορούν και να ψηφίζουν στους δήμους ποιος πρέπει να είναι δήμαρχος, ποιος αντιδήμαρχος και πάει λέγοντας. Και ρωτάω, αυτό δεν είναι μία απόδειξη το ότι θα γίνουμε σαν την Αγγλία και θα έχουμε Τούρκους και Ισραηλινούς δημάρχους?
3: Είναι πολλά είναι η απόδειξη πως κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό θεωρώ είναι μία πιο πολύ πελατειακή σχέση. Διότι αν εγώ είμαι ένας Τούρκος επενδυτής και έρχομαι και αγοράσω το μισό Ρεόκαστρο, στο χάρτη ανάπτυξης μπορεί να φαίνεται ότι υπάρχει ανάπτυξη στο Ρεόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στην ουσία υπάρχει μια κατοχή του Ρεόκαστρου και μια δουλοποίηση του λαού του Ρεόκαστρου. Διότι εγώ έχω τις επιχειρήσεις, εγώ προσφέρω τους μισθούς, εγώ καθορίζω τα πάντα. Και εγώ μπορώ να πιέζω και οι οικογένειες τι να ψηφίσουν, ώστε αν θέλουν να συνεχίσουν να υπάρχουν στη δουλειά μου. Και έτσι λοιπόν μπορεί να οδηγώ τα πράγματα εκεί που θέλω εγώ. Και να υπάρχει ένα δίνη και λαβή μεγαλύτερο με τον εκάστοτε δήμαρχο.
0: Ναι.
3: Ξεκάθαρο είναι αυτό.
0: Συμφωνώ.
3: Είναι επιχειρηματική κίνηση. Τόσα δίνω πόσα θες, έλεγε ο άμυστος Δημήτρης Μητροπάνος.
0: Αλλά πρέπει να υπολογίσουμε το ότι άμα συμβεί κάτι τέτοιο και αρχίσουμε να έχουμε τέτοιους δημάρχους, τέτοιους αντιδημάρχους, τέτοιους ανθρώπους γενικά που αναλαμβάνουν σημαντικούς ρόλους στις καρέκλες εξουσίας, θα αλλάξει δραματικά η κατάσταση στη χώρα μας.
3: Καθημερινά η κατάσταση στη χώρα μας κινείται προς τη δραματική κατεύθυνση. Σε όλα τα μήκη πλάτη. Με τους μετανάστες, με τους αγρομετανάστες, με τους πολιτικούς. Εδώ κύριε Φερέτη, άκουσα. Πραγματικά θα το πω αυτό, γιατί δεν μπορώ. Έπαθα σοκ. Τον Τασούλα στα Ιωάννια που είχε πάει. Και τι μήνυμα πέρασε στον ελληνικό λαό? Ότι οι πυρώτες που δεν πολέμησαν τους Τούρκους δεν θρύνησαν νεκρούς, ενώ πήραμε λέει, το μάθημα της Μακεδονίας που οι Μακεδόνες αντιστάθηκαν. Δηλαδή τι μήνυμα δίνω ο πρώτος πολίτης της χώρας? Κατεβάστε τα παντελόνια σας. Γίνετε βούλοι. Μην αντιστέκεστε. Είναι δυνατόν πρώτος της Δημοκρατίας? Τον ακούσατε, Τζέστε, τι είπε, τον ακούσατε?
0: Ναι, τον άκουσα.
3: Είναι μήνυμα αυτό του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Ιστανού λαό.
0: Γιατί η Δόμνα η Μιχαηλίδου που βγήκε είπε ότι δεν έχει μέλλον η ελληνική οικογένεια.
3: Βέβαια, που κινούνται με την κατεύθυνση αυτή όλη η κυβέρνηση. Όλη η κυβέρνηση, Μητσοτάκη. Και με τα κατεπάλα δεξιά κυβέρνηση. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε πως δεν είναι δεξιά, πως είναι ο Μητσοτάκη, που είναι το σημαντικό Πασόκ. Αλλά αυτοί που ευαγγελούν τη δεξιά, πού στον κόσμο η δεξιά, υπουργό της οικογένειας. Ακούστε ποιος τις κάνει τις αυτές. Δηλαδή μας τρολάρουνε, κύριε Στερέτη, μας τρολάρουνε πραγματικά να δουλεύουνε.
0: Η μόνη σχέση που έχουν με τη δεξιά όλοι αυτοί είναι ότι τους έχουμε δεξιά γραμμένους.
3: Ναι, συμφωνώ. Προσέξτε, αυτές τις δηλώσεις δεν τις έκανε ο Υπουργός Συνωνισμού και Μοντέρνας Τάσης, πώς θα το λέγανε το Υπουργείο. Του έκανε Υπουργός Οικογένειας.
0: Γιατί στο σουφλί δεν βλέπετε τώρα έχουν και θράσος. Θα πάει, λέει, η Σοφία η Ζαχαράκη με ελικόπτερο. Θα προσγειωθεί, λέει, σε ένα γήπεδο για κάτι εκδηλώσεις στη Ρούσα. Παίρνουν και τα ελικόπτερα και κάνουν βόλτες οι φίρμες.
3: Με τα ελικόπτερα σου κάνουν προπόνηση που θα χρειαστεί να φύγουν κάποια στιγμή.
0: Σωστό και αυτό.
3: Γιατί παίρνουν το κολλάκι, να ξέρετε.
0: Πάμε τώρα λίγο να δούμε με τους αρχαιολογικούς χώρους που θα παίρνουν όλα τα έσοδα κάτι ανώνυμες εταιρείες. Και πάμε να δούμε λίγο και με τα μνημεία τι γίνεται, γιατί ψηφίστηκε και ένας νόμος που δίνει δικαίωμα να δανείζουν τα αρχαία κοιμήλια, κύριε Πετράκη, της ελληνικής κληρονομιάς σε διάφορες ιδιωτικές συλλογές και σε διάφορες ξένες χώρες και μάλιστα για 25 χρόνια.
3: Από πού και ως πού, κύριε Σερέτη, ό,τι υπάρχει στη χώρα ΣΕΟ είναι πολιτική κληρονομιά όλων του λαού των Ελλήνων. Είναι δικά μας. Είναι δικά σας, δικά μου, των απογόνων μου, των απογόνων σας και πάει λέγοντας. Δεν είναι κανένας τα λουνούτα. Είναι πολιτιστική κληρονομιά. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση, να δίνει ιδιώτες και να μπορεί να τα δανείζει δεξιά και αριστερά. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ο λαός κοιμάται, δεν αντιδράει. Και για ποιο λόγο θα πηγαίνω εγώ με την οικογένειά μου στην Ακρόπολη και να χρειάζομαι 100 ευρώ για να επισκεφτώ την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, για ποιο λόγο. Είναι κληρονομιά μας, είναι δικά μας.
0: Και να πηγαίνανε αυτά τα 100 ευρώ, παράδειγμα φέρνω, στα κρατικά ταμεία για να χτιστούν νοσοκομεία ή για να κάνουμε κάτι καλό για όλη την κοινωνία, χαλάλι θα έλεγα. Αλλά όχι να πηγαίνουν στις τσέπες.
3: Στις τσέπες σας, το κακό θα ήταν βέβαια που στο κρατικό ταμείο να μένανε, δεν θα χτίζουν τα νοσοκομεία, θα γινότανε γυαλιά ακριβά, γούστα, Tesla, Range Rover και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Σωστό
3: και αυτό. Για ποιο λόγο εγώ σαν Έλληνας πολίτης, και εγώ και όλοι οι Έλληνες πολίτες να πληρώνω 20 ευρώ για να μπω στην Ακρόπολη, στην Γνωσό, στη Μητσίνα, σε οπουδήποτε αλλού. Όταν είναι κάτι το οποίο μου ανήκει, έχω και εγώ μέρος κληρονομιάς σε αυτό το κομμάτι. Ο ξένος που έρχεται δεν είναι ούτε ρατσιστικό, ούτε δυνηστικό, ούτε τίποτα. Είναι απλό. Ο ξένος που έρχεται, ο τουρίστας, να πληρώνει. Στέλνει μια συμβολική τιμή 1 ευρώ. Πώς να το κάνουμε, κύριε Σέντε, τώρα?
0: Ναι, καλώς ή κακώς πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο θα λειτουργεί για το εθνικό συμφέρον. Τίποτα δεν λειτουργεί όμως και σκεμμένα δεν λειτουργεί, γιατί και το νερό θέλουν να κάνουν ιδιωτικό. Και από ό,τι φαίνεται, είχα δίκιο το 2022 πριν τις εκλογές που φώναζα ότι ο Μητσοτάκης έρχεται να τα κάνει όλα ιδιωτικά στην ιδιωτικό κράτος. Δεν είναι πρωθυπουργός, είναι επιχειρηματίας και μεσίτης. Μεταβιβάζει το δημόσιο πλούτο στους γνωστούς φίλους του και στον ίδιο, στο όνομά του στην
3: ουσία. Αυτό ακριβώς είναι. Δεν ξεπουλάει. Κάνει λάθος ο κόσμος, δεν ξεπουλάει. Μεταβιβάζει σε αυτόν και ημέτερους φίλους του τον ελληνικό πλούτο και την ελληνική ιστορία και την κληρονομιά μας.
0: Μήπως το μεταβιβάζει σε φίλους του, γιατί δεν μπορεί να το μεταβιβάσει στο όνομά του?
3: Βεβαίως. Ή offshore, ξέρεις, τι offshore σε offshore. Εδώ ψηφίσανε ότι δικαιούνται να έχουν offshore στην Αλλοδαπή οι γυναίκες των πολιτικών, των υπουργών, των πρωθυπουργών. Έτσι. Και δεν ανοίγει μύτη.
0: Και φυσικά και πίσω από τα επενδυτικά ταμεία υπάρχει ανωνυμία, γιατί από άμα ακολουθήσεις αυτό το σύστημα μπαμπούσκα φτάνεις στο Κουβέιτ και το Κουβέιτ δεν δίνει προσωπικά στοιχεία επενδυτών και εκεί πέρα από πίσω δεν ξέρουμε κανένας ποιος είναι.
3: Όχι. Εδώ δεν ξέρουμε τα φαν του αφημίτη δεν έχουν.
0: Ναι, δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο φορολογικά.
3: Δεν έχουν κανέναν εκπρόσωπο. Και εσείς η εταιρεία μικρή ατομική έχετε και σε διαλάει, σε ξεσκονίζουν.
0: Έτσι, διότι την κοπέλα την άλλη την έδωσε ο παππούς της 700 ευρώ και πήγε η ΑΔΕ και της χτύπησε την πόρτα.
3: Να δικαστεί θάνατο για ποιο παππούς της.
0: Ναι, γιατί της έδωσε σαν φοιτήτρια χαρτζηλίκη και αυτό είναι παράνομο.
3: Ναι, ναι. Άμα ήταν 700.000 θα διευκρίνει τα ποσά, 700.000 ευρώ, δεν θα τρέχει τίποτα, καλά. Μα ήταν οκ. Αν διευκρίνει τα μία θεία μου στην Ιγυρία.
0: Ναι. Άμα σας λέγανε Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Παπαντονίου στο επίθετο, μπορεί να τη γλίτωνε.
3: Παπαντονίου, άμα τη λέγανε Γεωργιάδη, άμα τη λέγανε διάφορα.
0: Αβραμόπουλου.
3: Αβραμόπουλου. Πάντως... Σας άκουγα και πριν και με τον κύριο Πλεύρη και γενικά στο σχόλιο σας για τους, τους Μαρόκους, τους Ισπανίους, τους Μαροκινούς. Για τους 50.000 σχεδόν μετανάστες περάσανε. Δύο, είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, είδε κανείς αρρώστους, ηλικιωμένους. Όλοι οι άντρες σε στρατεύσιμη ηλικία ήτανε. Αυτός δεν είναι, δεν είναι μια επίθεση σε μια χώρα άλλη, ξένη, από ένα λαό άλλο, ποια είναι. Πείτε μου.
0: Αυτό που πάθαμε και στον Εύρο, το ίδιο πράγμα είναι, ναι, επίθεση είναι, επίθεση.
3: Είναι 50.000 της βολής.
0: Ιβριδικός πόλεμος.
3: Ιβριδικός πόλεμος. Άντρες του πολέμου που λέμε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Σερέτη, που σημαίνει σε στρατεύσιμη ηλικία. Όλοι οι πιτσιρικάδες περί 30 χρονών. Είδε κανείς γυναίκες, είδε κανείς παιδιά, γιατί εγώ δεν είδα. Προσπάθησα χίλιες φορές να δω, δεν είδα ούτε μία, ούτε ένα παιδί. Θα ήταν δύο γυναίκες στους 50.000. Είναι από το μέλλον είναι αυτές, έτσι, να ξέρετε. Πάρουν κι άλλες τέτοιες εικόνες. Ισπανία, μην δείτε στον Εύρο τις εικόνες αυτές. Περιμένετε, θα δείτε.
0: Άρα τι λέτε, το ότι δεν θα μπορέσει η Ευρώπη να προστατέψει όλη αυτή την Ήπειρο από τον...
3: Η συγκεκριμένη Ευρώπη δεν πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει. Πρέπει να ρωτηθούμε, θέλει να προστατέψει. Γιατί εγώ θεωρώ πως δεν θέλει να προστατέψει και οδηγεί τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκθέτηκε σε αρετή. Λέει ότι αυτό δημιουργήθηκε στα ασύλο στην πόλη εκεί πέρα με το ασύλο με το Μαρόκο. Από λάθος έως εμένα που διαδόθηκε ότι ανοίγουν τα σύνορα. Και ποιος μας λέει ότι το λάθος είναι ότι διαδόθηκαν δεν γίνηκαν επίτηδες, ότι είπε σκοπό από συγκεκριμένα συμφέροντα.
0: Άρα υπάρχουν λόμπι από πίσω.
3: Βεβαίως και σε τι. Παντού υπάρχουν λόμπι και σε τι. Εγώ δεν πιστεύω ότι τίποτα είναι τυχαίο. Αυτό μου είχε δείξει τα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου γενικότερα σε όλο τον κόσμο. Εδώ έγινε να δείτε πώς μας τα παρουσιάζουν και πώς μας εσφοσιεύουν στα μυαλά μας. Έγινε μία ψήφισαν από τις δυσιότερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου στελέχη, προδιοκητές της CIA, της Mossad και στελέχη ενεργά για να ψηφίσουν τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στην Ευρώπη. Πρώτη βγήκε η MSX η Αγγλική βεβαίως, δεύτερα ακολούθησαν η Γαλλική, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ουκρανία. Η ΕΕΠ δεν πήρε ούτε ένα ψήφο. Πήγε χωρίς, κανείς δεν την ψήφισε.
0: Ποιος θα την ψηφίσει, ποιος θα την
3: ψηφίσει. Όχι, πώς να καταλήξω. Και διαβάζω στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να μην είναι ψήφο, αλλά οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικό εταίρο τους σε επικοινωνίες για τη γνώση με την Τουρκία. Δηλαδή πώς μας το παρουσιάζουν το μυαλό μας.
0: Ναι, συγγνώμη δεν άκουσα, κύριε Μετράκη δεν άκουσα. Πού το διαβάζατε, στο πρώτο ψέμα.
3: Ναι, στο πρώτο ψέμα.
0: Στο πρώτο
3: ψέμα. Το παρουσιάζει με έναν τρόπο ο οποίος... Δεν μπορεί να μην μιλήσει ψήφο γιατί άλλοι θα υπερδυνάμει των μυστικών υπηρεσιών,
0: ναι.
3: Αλλά μας θεωρούν πολύ σημαντικό συνεργάτη και εταίρο οι μυστικές υπηρεσίες της Ευρώπης. Και γελάει, και ο κάθε επικραμμένος διαβάζοντας αυτό.
0: Εντάξει, λογικό η ΕΕΠ να μην την παίρνει κανένας σοβαρά όταν κυνηγάει Τούρκους πράκτορες και παίρνει το 100.
3: Παίρνει το 100 τηλέφωνο.
0: Και δεν το σηκώνει το 100 και ξαναπαίρνει. Και όταν το σηκώνει το 100 τους λένε ποιος είναι και τους λένε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ. Και λέει άσε ρε τώρα τις βλακίες σου από το 100. Ρε είμαστε πράκτορες της ΕΕΠ, ρε αφήστε τις βλακίες τώρα. Και υπάρχει μια τέτοια φάση και φεύγουν οι πράκτορες της Τουρκίας.
3: Και θα σας πέρα τηλέφωνο κάποιος και ήσασταν πριν λέμε στην αστυνομία στο τελευταίο κέντρο. Σας έλεγε έχετε βάλει τα κλάματα, είμαι πράκτορα σε είπε, τρομολύσατε την Τούρκη, ελάτε με σώστε. Έτσι θα του λέγατε άντερε πήρα κάτω από την πλάτη.
0: Άστα, ζουρωμένοι είστε, θα έλεγα. Λοιπόν, ακούστε κύριο Πετράκη όμως. Εδώ πέρα, μιας και που μιλάμε για πράκτορες του Βου και για όλους αυτούς εδώ πέρα από την τουρκική μαφία, αλλά και από τη ΜΙΤ και μυστικές υπηρεσίες και γενικά, βλέπω ότι περνάνε από τα σύνορα κάποιοι ολοκένουργια όπλα τύπου Glock. Και θεωρώ το ότι χτίζουν συγκεκριμένους πυρήνες τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα, στη Θράκη ήδη υπάρχουν. Και αύριο μεθαύριο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα και με την εγκληματικότητα, γιατί θα υπάρχουν Τούρκοι μαφιόζοι οι οποίοι θα διακινούν, θα διαχειρίζονται διάφορες παράνομες δραστηριότητες.
3: Ήδη κύριε Σερέτη, ακόμα και στο κομμάτι της παρανομίας, της εγκληματικότητας, το κέντρο της Αθήνας έχει χαθεί. Και Δεν μπορεί. Ούτε Έλληνας παράνομος δεν μπορεί να υπάρξει στην περιγραμματεία. Δεν μπορεί να υπάρξει Έλληνας.
0: Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί. Έχουν αναλάβει οι Πακιστανοί δηλαδή.
3: Όλοι. Δεν είναι να δεις Έλληνα εκεί πέρα.
0: Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία.
3: Όλοι εκεί πέρα. Ναι, όλοι εκεί το κομμάτι. Όχι το κομμάτι όλο.
0: Ναι, έχει εκεί.
3: Έχω πει για άλλες φορές την εκπομπή σας για τις δύο οργανωμένες ομάδες τζιχαντιστών που πάνε μαζί. Είναι ταυτόσημα το τζιχάντ με το έγκλημα. Αυτή η καταλογή πάνω απ' όλα είναι τζιχάντ που υπάρχουν στο ίδιο της Αθήνας και στην Ελλάδα γενικότερα. Δημιουργείται κι άλλη βέβαια των Οθωμανών, των Τούρκων.
0: Και Αλγερινοί και Μαροκινοί είναι μαζί.
3: Πάντα ήταν μαζί. Αυτοί και είναι οι καλύτεροι μασιονοβγάλητες.
0: Ναι, μασέτες βγάζουν, μασέτες.
3: Ναι, βεβαίως. Και ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης, ο καημός του είναι να παραδώσει εκδοτική τα όπλα τους.
0: Ναι.
3: Αυτός είναι ο καημός του Χρυσοχοίδη.
0: Μα αυτές τις εντολές, συγγνώμη κύριε Μετράκη, σας διακόπτω, αλλά αυτές τις εντολές έχει λάβει ο κύριος Χρυσοχοίδης από ό,τι φαίνεται.
3: Συμφωνώ. Αυτές τις
0: γιατί στην Ελλάδα κανένας πλέον δεν διαθέτει, ας πούμε, κάποια όπλα εκτός από τους κυνηγούς και σου λέει, ρε φίλε, δεν γίνεται, πρέπει η Ελλάδα να μην έχει κανένας όπλα. Γιατί παλαιότερα που πέσανε οι Γερμανοί με τα λεξίπτωτα, αυτοί που είχαν όπλα αντιστάθηκαν. Τώρα γιατί να έχουν όπλα όταν θα έρθουνε. Πρέπει να παραδοθούν, να πέσουν στα γόνατα. Αυτό είναι το σχέδιο.
3: Όμως, μας το περνάνε και από τα σπούλα, θα μου το είπα. Μα πέρασε το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι αν έρθουνε, κάντε πως κοιμάστε οι Τούρκοι. Έτσι στη Θράκη και στην Ήπειρο, άμα έρθουν κάποιοι ξένοι εισβολείς, τους είπα στην ουσία, κάντε πως κοιμάστε, μην αντισταθείτε. Μην πάθετε ότι ήταν οι Μακεδόνες που σφαγιαστήκανε. Εμείς παραδοθήκαμε, οι πυρώτες είπε. Αυτό είναι το μάθημα του πρώτου πολίτη της χώρας, του πρώτης δημοκρατίας. Τι να πω κύριε Σερέτη, έχει καθεί κάθε μέτρο πλέον.
0: Και δεν έχει και σοβαρά στελέχη αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει να το πούμε και αυτό. Όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, την κυρία Δούμνα Μιχαηλίδου, όταν βλέπεις τον Βαρβιτσιώτη, όταν βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε και δεν ξέρουν τι λένε. Και πραγματικά.
3: Το Σπυρίδωνα
0: που κάνουν κακό στον ελληνισμό, κάνουν κακό στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι απίστευτη η εικόνα. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν μπορούν να διαχειριστούν τους κλάδους που έχουν αναλάβει, τα χαρτοφυλάκια που έχουν αναλάβει.
3: Είναι για το σύστημα. Είναι οι πιο κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις. Αυτούς θέλουν. Και αυτούς προωθούν και αυτούς προβάλλουν. Και αυτούς τοποθετούν. Αυτοί καλά κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, ο λαός τι κάνει. Τα τρώμε όλα μάστιτα. Μια κοινωνία σε ύπνωση. Μια κοινωνία παραγμάτωσα που δεν την ενδιαφέρει τίποτα. Που έχει μάθει, ειδικά οι δικές μας γενιές, γιατί οι νέοι δεν φταίνουν σε τίποτα. Μα σε τίποτα οι νέοι. Και ίσως είναι οι μόνοι που να φέρουν την αλλαγή στη χώρα. Να μας πετάνε επίδομα, μια επιδοτοσούλα. Και να ξεπουλάμε ιδεολογίες, πατρίδες, θρησκείες. Τα πάντα όλα στο βωμό 50-100 χιλίων ευρώ.
0: Πώς θα σωθούμε από αυτή την κατάσταση? Ένας Θεός ξέρει, έχουμε μπλέξει πάρα πολύ άσχημα. Καλώς ή κακώς όλοι παρατηρούμε την Ελλάδα να διαλύεται. Αύριο μεθαύριο δεν θα μπορούμε, όχι να φέρουμε την ανατροπή. Δεν θα μπορούμε να παραμείνουμε εδώ πέρα και να επιβιώσουμε με αυτή τη φορολογία και με αυτόν τον τρόπο που διαχειρίζονται όλα αυτά τα κοινωνικά αγαθά, όπως είναι το νερό και το ρεύμα, με αυτά τα καρτέλ που έχουν στήσει και λαιλατούν τα πάντα.
3: Οι Έλληνες, κύριε Σερέτη, σταμάτησαν την αρχαιότητα πολλές φορές. Τον επικοινωνισμό της Ευρώπης με τους Πέρσες, χάνοντας χιλιάδες τόνους αίμα για να σταματήσουν τον επικοινωνισμό της Ευρώπης, την επίθεση που λεγόταν η Ευρώπη από τα περσικά φύλλα τότε, τους Άραβες και τις υπόλοιπους γύρω παλιότερα, και τώρα η Ευρώπη το επέλεξε μόνη της να το κάνει. Διότι αν οι ανθρωπιστές που δεν είναι ανθρωπιστές, κύριε Σερέτη, αυτοί που κόπτονται για τους λαθρομετανάστες εδώ πέρα, δεν είναι ανθρωπιστές, είναι δουλέμποροι, είναι σύγχρονοι δουλέμποροι. Διότι τα επιδόματα που παίρνουν, τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, οι επιδόματα, αλλά και τα δισεκατομμύρια που πληρώνουν για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι στην Ευρώπη, αν τα ρίχνανε στις χώρες τους, σε ανάπτυξη, σε παιδεία, σε υγεία, δεν θα χρειάζονταν αυτοί οι άνθρωποι να μεταναστεύουν. Άρα είναι κομμάτι του συστήματος και όσοι το παίζουν ανθρωπιστές και προσπαθούν να μας δείξουν εμάς τις υπόλοιπες ανάπτυξες. Και από άνθρωπους.
0: Είναι και αυτός ο αντιρατσιστικός νόμος. Γιατί υπάρχει τώρα και μια περίπτωση, ας πούμε, ενός μεσίτη, ο οποίος εδώ συνεργάζεται με το Focus FM. Και έρχεται συχνά πυκνά εδώ πέρα, μιλάει κιόλας. Και ο άνθρωπος τον ξέρω πολλά χρόνια. Έλεγε για παράδειγμα αυτός ότι ξέρετε κάτι, εγώ δεν πουλάω σπίτια σε ξένους, θέλω να πουλάω
3: μόνο
0: σε
3: ξένους.
0: Και τον κυνηγάνε τώρα με τον αντιρατσιστικό νόμο. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν αυτό το νόμο που έφερε ο Σαμαράς τον έφερε για να διαλύσει τον ελληνισμό. Γιατί στην ουσία, όταν σηκώνεις μια ελληνική σημαία, σε λένε ρατσιστή, γιατί προκαλείς τους Μαροκινούς. Προκαλείς τους Πακιστανούς που είναι στην περιοχή. Όταν πας και λες ότι παιδιά, εγώ το σπίτι είναι δικό μου, δεν θέλω να το δώσω σε ξένο, να το δώσω σε Έλληνα. Σε λένε είσαι ρατσιστής, πρέπει να το πουλήσεις και σε ξένους. Δηλαδή, όμως αντίστροφα, δεν λειτουργεί αυτό. Δηλαδή, ο Τούρκος τώρα που ήρθε ή ο άλλος ο Πακιστανός που σηκώνει μια πακιστανική σημαία δεν θεωρείται ρατσιστής. Θεωρείται πατριώτης. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να θεωρείσαι πατριώτης, πρέπει να θεωρείσαι ρατσιστής. Όλοι οι άλλοι όμως ας είναι πατριώτες, δεν πειράζει.
3: Έχετε πάει και στην Αμερική. Πώς θα πάει το πάντο στην Αμερική, παντού υπάρχουν αμερικάνικες σημαίες σε ένα λαό που έχει 300 χρόνια ιστορία. Που η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, άσε από τα υπόλοιπα τα εξέλιξε. Γιατί έγινε υπερδύναμη, μάζεψε τα λαμπρά μυαλά του κόσμου και εξέλιξε τα πράγματα στη γη αυτή πάνω. Αλλά η μόνη του πραγματική ανακάλυψη, τα Χάμπουγκερ, κάλεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ όλους τους Αμερικάνους ο Θεός να ευνοεί τις ΗΠΑ με την αμερικάνικη σημαία στο πέτο τους. Και εδώ εμείς, οι Έλληνες που φτιάξαμε τον πολιτισμό, τον δυτικό πολιτισμό, είμαστε ρατσιστές να βγάλουμε μια σημαία στο μπαλκόνι μας. Όλοι οι νόμοι που φέρνουν κύριε Σερέτη είναι νόμοι προς αυτήν την κατεύθυνση. Της καταστροφής και της αφάνισης του ελληνικού λαού και της χώρας μας γενικότερα. Εκεί οδηγούν όλοι. Ο Σαμαράς. Ο Αντώνης Σαμαράς. Ο αντιστοιχό νόμο. Και τώρα τι. Έρχεται πάλι πίσω να κάνει τι κι αυτός. Τι να κάνει ο Σαμάρας πίσω. Να μας σώσει.
0: Να σώσει τους ψήφους που φεύγουν από το Μητσοτάκι.
3: Να παίξει το. Να γίνει χύτρα από συμπίεση. Η βαλμίδα της χύτρας. Από συμπίεση τη χύτρα που βράζει μέσα.
0: Έτσι.
3: Για να μην εκραγεί.
0: Έτσι.
3: Αυτό θα κάνει.
0: Αυτό θα κάνει. Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Όλα που κάνει.
0: Αυτό θα κάνει.
3: Πάντα υπάρχει μια βαλμίδα τέτοια τη χύτρα. Πάντα. Ώστε να μην εκραγεί, να μην εκραγεί. Ενώ έτσι αποσυμπιέζεται η ίδια κατάσταση. Λέει πάμε Σαμαρά, πάρε Σαμαρά. Και μετά πέφτει ο κούλης αρχηγός, μπαίνει ο άλλος αρχηγός και επιστρέφει πίσω το κοπάδι. Και αφρικά, θα δει, έχουμε τον Τζίπρα, τον Σαμαρά και τον Κούλη. Τρεις μπορεί να κυβερνήσει τρεις. Θα μας σώσουν αυτοί, σαν να γκρεμίσουμε το σπίτι μας γιατί είναι παλιό και μη λειτουργικό. Και να το ξαναφτιάξουμε με τα ίδια υλικά. Πόσο μακάκες πρέπει να είμαστε.
0: Πολύ μακάκες πρέπει να είμαστε για να γίνει αυτό.
3: Είμαστε πάρα πολύ μακάκες. Δεν γίνεται. Δηλαδή τώρα ταχωνόμαστε, οι Έλληνες θα θέλουν να ταχωνόμαστε τώρα για το Τσίπρα, το Σαμαρά και το Μητσοτάκι. Κάτι, τρέχει το καραμαλί τώρα. Μα δεν στο γλυκό.
0: Και ο Παπανδρέου, λέει, έχει φορέσει το κολάν του, έχει πάρει το ποδήλατο και είναι έτοιμος κι αυτός να ξαναεπιστρέψει στην πολιτική σκηνή.
3: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό μας έλειπε.
3: Αυτό μας έλειπε.
0: Αυτό χαίρεται με την κάτι. Περίμενε κύριε Πετράκη, περιμένετε λίγο. Εδώ πέρα έρχεται με μία πρόταση ο Παπανδρέου. Γιατί εμφανίστηκε κι αυτός. Πέρα το μπουκλάκια τον αδερφό του που τον έχουν στείλει στην Ευρωβουλή, εμφανίστηκε κι αυτός ξανά. Και τι λέει. Έρχομαι, λέει, να νομιμοποιήσω την κάναβη, ο Παπανδρέου.
3: Δεν την νομιμοποιήσει την προηγούμενη φορά.
0: Και περιμένετε, όχι, περιμένετε. Θα έρθει να πει αυτό το πράγμα και όλοι οι χασικλίδες της Ελλάδας θα πούνε αυτός είναι ο άνθρωπος που θα μας σώσει.
3: Εγώ να σου πω κάτι έτσι. Ίσως είναι μια λύση. Μόνο έτσι μπορεί να σωθούμε. Δηλαδή όχι να σωθούμε, να μην υποφέρουμε τουλάχιστον. Να καθόμαστε αρντάν, να παίρνουμε που είσαι άνθρωπο τραυματώνε και να μην μαζιάζει για τίποτα. Γιατί δεν παλεύει την κατάσταση σαν τη χώρα.
0: Και ο Βαρουφάκης προτείνει ότι είναι ωραία εμπειρία τα έκσταση, δηλαδή οι πολιτικοί μας το έχουν πολύ με τα ναρκωτικά.
3: Υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκει καλό πράγμα πλέον, δεν έχει καλό dealer.
0: Ναι, δεν έχει καλό dealer ο Βαρουφάκης, έχει πρόβλημα, δεν βρίσκει ναρκωτικά.
3: Για τον προσεγγίστηκα, μήπως τον πάρει κανείς την έμπνευση του πει έχω καλό πράγμα.
0: Ναι, βγήκε δηλαδή στον αέρα.
3: Μια κίνηση στρατηγική σημασία.
0: Ναι, βγήκε στον αέρα γιατί για να μας πει για την Ελλάδα, είπε παιδιά, εγώ δεν βρίσκω ναρκωτικά πλέον. Ξέρεις, είναι ένα μήνυμα αυτό, περνάει ένα μήνυμα στον κόσμο.
3: Πώς έφυγε το έναν ή.
0: Έτσι,
3: ένα βράδυ με έκσταση. Έφυγε το ένα νι. Το χαμένο μου νι.
0: Και φώναζε. Πού είναι το νι μου.
3: Πού είναι το νι. Το ένα μου νι.
0: Πού είναι το νι μου. Πού είναι.
3: Λοιπόν,
0: αυτή είναι η πολιτική αυτή τη στιγμή που κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα.
3: Και καμία, δηλαδή, όποιο μεγαλύτερο σεναριογράφος κωμωδίας, δεν θα μπορούσε να το ψάξει το σενάριο, κύριε Σερέτη. Του κόσμου όλου.
0: Εμείς τι φταίμε όμως, εμείς τι φταίμε, κύριε Πετράκη.
3: Εμείς οι λίγοι δεν φταίμε, αλλά δυστυχώς φταίμε στα λαό συνολικά. Όχι ένα κομμάτι του λαού της κοινωνίας, αλλά συνολικά στα λαό φταίμε στο κομμάτι αυτό. Ότι εμείς λαός, οι ηγέτες που το αξίζουν. Εμείς τελικά αυτούς τους ηγέτες μας αξίζουν να έχουμε.
0: Ναι.
3: Δυστυχώς. Αφού δεν αντιδράμε. Είπα, θα βρέγαμε την ουρία εκπομπή, μια κοινωνία. Στον τζόγο, στο αλκοόλ, στα ναρκωτικά, στα ψυχοφάρμακα και τίποτα άλλο.
0: Και στους μακάκες. Και στους μακάκες.
3: Και στους μακάκες και στους εξυπνάτινες και θεκευάρα ολοκοτρώντες του πληκτρολογίου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Και σε όλους αυτούς εδώ πέρα τους ήρωες του πληκτρολογίου. Ακούστε να σας κάνω μια ερώτηση τώρα, γιατί στο ξεκίνημα της εκπομπής σήμερα έκανα μια ανάλυση με αριθμούς και θέλω να σας ρωτήσω, να σας δώσω δύο επιλογές, κύριε Πετράκη. Δύο επιλογές. Θα διαλέγατε να έχετε 100 Μητροπολίτες με 450 χιλιάρικα το μήνα ή 500 πυροσβέστες με 900 ευρώ το μήνα για όλο το χρόνο να είναι μόνιμοι.
3: Μόνο, κύριε Σερέτη, υπάρχει άνθρωπος που δεν θα διάλεγε τους πυροσβέστες. Υπάρχει ένας άνθρωπος. Οτιδήποτε άλλο κλάδος κι αν είναι, γιατροί, τρευτές, πυροσβέστες, αγροφύλακες, δασοφύλακες, δεν το προσθέτετε, είναι πιο χρήσιμοι από τους Μητροπολίτες. Είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά πόσα βλέπανε αγγέλους της Αναστάσεως τους πολιτικούς της Δημοκρατίας, οι Μητροπολίτες, κύριε Σερέτη, εάν δεν πέραν τα 5 χιλιαρικάκια.
0: Ναι.
3: Δεν γίνονται κάποια πράγματα.
0: Ναι, και να κατευθύνουν τον κόσμο να κάνει εμβόλια, να στηρίζει τους ομοφυλόφιλους και να ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα.
3: Δυστυχώς.
0: Στις προηγούμενες εκλογές, πιο παλιά βλέπαμε όλους αυτούς τους Μητροπολίτες, όχι τους συγκεκριμένους, όσοι είχαν την καρέκλα εξουσίας, κάποιοι από αυτούς λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρατε τώρα για τον Μητροπολίτη αυτόν που λέει ότι είναι αρχάγγελοι και άγγελοι της Αναστάσεως, οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άλλοι πέρσι λέγανε πηγαίνετε ψηφίστε Νίκη, γιατί και αυτό το ζήσαμε. Πώς μέναν εφοπλιστή.
3: Ψηφίστε Κασιδιάρη, να ψηφίστε.
0: Μπράβο.
3: Κάποιο άλλο κόμμα, και με καινούριο.
0: Έτσι, κάποιοι, κάποια μοναστήρια τα οποία έχουν δύναμη όλοι μαζί να κατευθύνουν τους πιστούς να πηγαίνουν σε κάποια πολιτικά κόμματα που εγώ τι έλεγα, δεν έλεγα κάτι παράλογο. Έλεγα το ότι η Εκκλησία δεν έχει και όλο αυτό που γίνεται με την Ορθοδοξία δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική σκηνή. Άλλο το πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό και άλλο πάνε ψήφιζε το φίλο μου, τον κολλητό μου ή αυτόν που μου δίνει χρήμα, που μου δίνει ας πούμε 80 εκατομμύρια να κάνω δρομάκια στο Άγιο Όρος.
3: Κύριε Σερέτη, η Εκκλησία είναι η μαύρη μαφία, έχει μεταγραφεί μαφία ΑΕ. Εδώ δεν ήταν έτοιμοι να κάνουν και εκκλησία το First Bank, η εκκλησία τράπεζα. Τι να λέμε τώρα, είναι αυτή είναι η πρώτη που όταν φτάσουν εκεί θα πάνε στην κόλαση με διαφορά από τους δεύτερους. Στο πιο βαθιά σκοτεινά κατάγια της κολάσεως θα καούν. Κύριε Σερέτη, μόνο είμαι στον δρόμο και την πάω να αποχαιρετήσω τον αγαπημένο μου θείο.
0: Καλή συνέχεια κύριε Πετράκη.
3: Υγεία. Το σήμα τώρα.
0: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
3: Να είστε καλά, καλώς σας Γιώργο, γεια σας.
0: Γεια σας κύριε Πετράκη, γεια σας. Τον ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετράκη.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Η ώρα είναι 3.

0: σας. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου-14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΕΔΗ. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων, το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στηρίζουμε τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων για την άμεση επαναφορά των δώρων, σημειώνει το ΚΚΕ. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μία φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Προς παράταση του μέτρου της επιδότησης των 10 λεπτών αναλύτρων στον δίζελ κίνησης προσανατολίζεται η κυβέρνηση εν μέσω της συνεχιζόμενης αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου εξαιτίας της κλιμάκωσης της έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα οριστικοποιούνται οι αποφάσεις. Η μέση πανελλαδικά τιμή του δίζελ κίνησης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο. Καραβιές παράνομων μεταναστών καταφθάνουν τις τελευταίες ημέρες στην Κρήτη, με το λιμενικό να έχει εντοπίσει και να διασώσει περίπου 200 άτομα μόνο το τελευταίο 24ωρο. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα συλλαμβάνονται και οι διακινητές που βρίσκονται ανάμεσά τους.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ανεβαίνει και άλλο υδράργυρο στη χώρα. Το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει έως 41 βαθμούς Κελσίου τοπικά, ενώ αισθητή θα είναι η ζέστη και κατά τις νυχτερινές ώρες. Σήμερα η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής κοντά στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό, γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
8: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
7: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
8: Say Chess!
7: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
9: Η Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο.

0: 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
2: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούρια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είμαι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.

103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης.

0: καλησπέρα κύριε Καλογύρη.
1: Καλησπέρα σας κύριε Σέτη, ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Κύριε Καλογύρη, έχουμε εδώ πέρα διάφορα προβλήματα. Δέχομαι πάρα πολλές καταγγελίες από Έλληνες πολίτες οι οποίοι κατακρίνουν μια συγκεκριμένη κίνηση των τραπεζών μαζί φυσικά με το διεφθαρμένο σύστημα του κράτους που τους φτωχοποιεί και στην ουσία μαζί με τα φαντ και τις εισπρακτικές έχει δημιουργηθεί για εμένα προσωπικά μια πλεκτάνη για να τους αρπάξουν την περιουσία. Γιατί εγώ να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις και θέλω να το συζητήσουμε. Ξεκινάω από το ότι ένας άνθρωπος έχει πάρει ένα δάνειο και επειδή είστε δικηγόρος με αρκετή εμπειρία, θέλω να μας βοηθήσετε λίγο για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει πάρει ένας άνθρωπος ένα δάνειο. Ωραία. 30.000 ευρώ. 100.000 ευρώ. Καλύτερα 100 να πούμε. Και πάει και αγοράζει ένα σπίτι. Και σταδιακά αποπληρώνει το δάνειό του. Και φτάνει να χρωστάει 30.000. Το σπίτι αξίζει όμως 100.000 που πήρε. Έρχεται η τράπεζα και του λέει, σου παίρνω το σπίτι γιατί χρωστάς 30.000. Και έχουμε δει και περιπτώσεις που θα αναλύσουμε στην πορεία που έχουν πουλήσει το δάνειό του σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού και εκείνες οι τράπεζες μετά βάζουν τις εισπρακτικές να έρθουν με νέους όρους και με νέα ποσά μηνιαία τα οποία δεν μπορεί να αποπληρώσει ο άνθρωπος και κάπως έτσι να χάνει το σπίτι του. Πείτε μας την άποψή σας.
1: Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που αναδεικνύεται ένα τόσο κρίσιμο κοινωνικό θέμα, το οποίο από ό,τι φαίνεται, παρότι είναι κοινωνικά ευαίσθητο, δεν αναδεικνύεται όσο πρέπει. Είναι πραγματικά μια μάστιγα, μια καταλύσθηση της περιουσίας των Ελλήνων. Καταρχήν δεν μιλάμε για τράπεζες. Μιλάμε για ιδιώτες και ευρωσκόπους που έχουν τραχυδρομικές θηρίδες στην Ιρλανδία συγκεκριμένα και λειτουργούν εδώ με παρατήματα, με διατριγωνική σχέση μέσω εισπρακτικών εταιριών, παύλα διαχειριστών, οι οποίοι κοιτάνε τι να κάνουν, να βγάλουν λεφτά. Ο σκοπός είναι το κέρδος. Καμία τράπεζα δεν εμπλέκεται. Πλέον τα έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια, οι τράπεζες είναι καθαρές, έχουν υπερκέρδη, έχουν υποελαφρύνσεις. Πάνε μια χαρά. Είναι καθαρά πλέον θέμα κερδοσκοπικών κεφαλαίων. Στο συγκεκριμένο που με ρωτήσατε για να είμαι συγκεκριμένος, πράγματι είναι πολλές οι περιπτώσεις καταχρηστικές τακτικές των funds πλέον να οδηγούν σε πληστηριασμό σπίτια ακόμα και για μικρές απαιτήσεις. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις να πω και εγώ υποθέσεις που έχω χειριστεί και στην Καβάλα και στη Θεσσαλονίκη και αλλού που ακυρώνουν τέτοιους πληστηριασμούς γιατί δεν μπορεί να βγάλει ένα σπίτι αξίας 100.000 ευρώ για ένα χρέος υπόλοιπο αξίας 10, 20, 30.000 ευρώ. Το θέμα είναι όμως ότι πρέπει να κινηθεί δικαστικά ο πολίτης ενώ θα έπρεπε το κράτος να μας προστατεύει εκ των προτέρων από τέτοιες καταχρηστικές τακτικές και να μην χρειάζεται να προσφέρουμε στα δικαστήρια κάθε φορά. Για κάθε περίπτωση.
0: Ναι.
1: Έπειτα, ναι.
0: Όχι, όχι, σας ακούω προσοχή. Συγγνώμη σας διακόπτω, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση. Στην ουσία ναι. Όμως δεν είναι παράνομο, θέλω να κάνω αυτή την ερώτηση και θα σας αφήσω να κάνετε την ανάλυση σας. Δεν είναι όμως παράνομο να παίρνει στην ουσία ένα σπίτι το οποίο έχει αξία 100.000 ευρώ για ένα χρέος που είναι 30.000.
1: Είναι ανήθικο, είναι παράλογο. Παράνομο με την τυπική έννοια του όρου δεν είναι. Γιατί? Γιατί η κυβέρνηση πολλές φορές έχει νομοθετήσει υπέρ των funds και έχει καλύψει όλα τα παραθυράκια που υπάρχουν. Επιτρέπει στα funds και μάλιστα όχι απλά τα επιτρέπει. Έχει γυρηθεί τα κέρδη τους στις υπλοποιήσεις που έγιναν να πάρουν τα δάνεια αυτά και να τα ζητάνε με ό,τι θέλουν, ό,τι όρους θέλουν. Δηλαδή τα ποσά τα οποία ζητάνε είναι πολλές φορές εντελώς παράλογα και τριπλάσια έχουμε δει και τα τετραπλάσια με τόκους προς αυξήσεις, με ποσά δικαιολόγητα και με σκοπό να πάρουν ό,τι θέλουν. Στο ερώτημα για να είμαι σαφής, παράλογο είναι, ανήθικο είναι, παράνομο δεν είναι. Γιατί? Γιατί η κυβέρνησή μας έχει ψηφίσει νόμους που τα επιτρέπουν.
0: Έχει νομιμοποιήσει στην ουσία την παρανομία και έχει καταργήσει τη λογική.
1: Και πολύ χειρότερα θα το έλεγα, επιτρέπει αυτή την καταλύσθηση, αυτή τη λαϊλασία της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών αλλά και των επιχειρήσεων, γιατί και οι επιχειρήσεις είναι εγκλωβισμένες στη δύναμη των funds. Και ένα σχόλιο να κάνω επίσης ότι, να καταλάβει και ο κόσμος ότι όταν μιλάμε για κόκκινα δάνεια, 95%, 98% των περιπτώσεων είναι άνθρωποι, πολίτες και επιχειρήσεις που δεινοπαθούν να βγάλουν το μήνα. Ένα 2% με 5% είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που δεν βιώνουν επίτηδες ενώ έχουν λεφτά. Δεν είναι το αρκετή αυτό το δίθεν εικόνα που θέλουμε ως παρουσιάζει ενός στρατηγικού κακοπληρωτή. Μιλάμε για νοικοκυριά, για οικογένειες, μιλάμε για πρώτες κατοικίες, μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους μας, μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που στενάζουν και δεν μπορούν να συνοηθούν με κανέναν. Μιλάμε για εταιρείες φαντάσματα. Και έχουν κάνει και business με το real estate επίσης, όπως είναι γνωστό. Δηλαδή τι κάνουνε, ιδρύουν και μια εταιρεία real estate, η οποία χτυπάει τα σπίτια σε πληστιασμό, με άλλα ονόματα, άλλα φημεία, αλλά ίδια από πίσω, και κάνουν δηλαδή και business με τα ακίνητα αυτά τα οποία έχουν βγάλει σε πληστιασμό. Και κανείς δεν κάνει τίποτα γι' αυτό.
0: Υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ όμως των τραπεζών, των servicers και των funds, γιατί ένας δανειολήπτης τα βρίσκει αρκετά δύσκολα. Δεν μπορεί να καταλάβει ποια είναι η λύση από τη στιγμή που ξεκινάει αυτό το μαρτύριο.
1: Οι καταρχήν οι τράπεζες έχουν ξεπουλήσει τα δάνεια στα funds, τα έχουν τιτλοποιήσει. Τα funds δεν υπήρχαν, ιδρύθηκαν. Από πίσω βρίσκονται τα ίδια κεφάλαια. Άμα ψάξει κανείς να βρει και στοιχεία, έχουν κατευθεί και στη Βουλή μάλιστα. Και από τον Κυριάκο Βελόπουλο παλιότερα την ελληνική λύση είχε κατευθεί στοιχεία στη Βουλή. Και φυσικά και πολλά τα κόμματα στους αντιπολίτες. Δεν λέω, είναι κοινή γραμμή αυτή η καταλήφθηση που γίνεται. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι από πίσω κάποιοι κύκλοι κερδοσκοπικοί παρόμοιοι με τους τραπεζικούς κύκλους είναι γεγονός. Από εκεί και πέρα αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν μη τι άλλο έχει γυρθεί το ελληνικό δημόσιο με τις υλοποιήσεις ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βγάλουν συγκεκριμένα κέρδη. Και αν δεν τα βγάλουν ή αν γράψουν ζημίες πάλι εμείς θα πληρώσουμε την ύφη ως πολίτες λόγω των εγγύησεων που δόθηκαν. Σκεφτείτε να κάνετε μια επιχείρηση εσείς και να σας λέει το κράτος ότι θα βγάλεις λεφτά. Αν δεν βγάλεις θα τα δώσω εγώ. Μην ανησυχείς.
0: Ναι.
1: Και αυτό έγινε με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Συν το ακατάσχετο. Συν το ότι δεν έχουν αφημί. Μου τα έχετε αναδείξει την εκπομπή σας αυτές πολλές φορές.
0: Πάντα και με τη δική σας βοήθεια, κύριε Καλοκύρη. Απλά θέλω να κάνω μια ερώτηση. Θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση όπου ένας ακροατής με είχε πάρει τηλέφωνο, θα σας το θέσω έτσι πάρα πολύ γρήγορα γιατί θέλω να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα και πρέπει να φέρω ένα παράδειγμα. Μου είχε πει λοιπόν, είχα ένα δάνειο σε μια συστημική τράπεζα, όποια και αν είναι αυτή δεν έχει σχέση. Είχα ένα δάνειο, το οποίο δάνειο το πούλησαν χωρίς να με ενημερώσουνε. Και ενώ εγώ πήγαινα λέει και έβαζα τη δόση μου στην τράπεζα από που είχα πάρει το δάνειο, σε κάποια φάση μετά από 2 μήνες η τράπεζα μου είπε, ξέρεις κάτι, δεν είναι πλέον το δάνειο σε μας, πρέπει να πληρώνεις σε εκείνο το λογαριασμό. Και επειδή άργησε 2 μήνες να πληρώσει, επειδή δεν τον είχαν ενημερώσει κύριε Καλοκύρη, ήρθε από το εξωτερικό παράγοντας και του είπε ότι πλέον επειδή έχει καθυστερήσει 2 μήνες, αλλάζουν οι κανόνες, οι όροι και πρέπει να δίνεις περισσότερα λεφτά κάθε μήνα. Δεν είχε τη δυνατότητα να δίνει κάθε μήνα περισσότερα λεφτά και γι' αυτό το λόγο του παίρνουν το σπίτι.
1: Πραγματικά αυτό που περιγράφεται είναι χαρακτηριστική περίπτωση καταχρηστικότητας και αυτή η υπόθεση πρέπει κατά τη γνώμη μου να φτάσει στη δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι πιο γενικό όμως. Τι κάνουν αυτοί? Έρχεται ο επενδυτής εδώ, πήρε το δάνειο να φάνει. Η πρώτη ερώτησή σας ήταν αν το πήρε, αν μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Ναι, μπορούσε να το πάρει χωρίς να ενημερώσει. Γιατί? Γιατί και ο ένας πάγος στην απόφαση που έβγαλε για τις υλοποιήσεις και η νομοθεσία όπως έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση με τις τροπολογίες κτλ. Επιτρέπει την υλοποίηση, δηλαδή πουλάει το δάνειό σου και σου στέλνει μια επιστολή μετά αφού το πούλησε ότι είναι αλλού. Άρα νομικά αυτό μπορεί να σταθεί λόγω των νόμων που έχουν ψηφίσει. Από εκεί και πέρα όμως, τι γίνεται, το παίρνει ένας ιδιώτης ο οποίος σου λέει, και είναι πραγματικά μας τα λένε αυτά στους δικηγόρους, ότι ο επενδυτής θέλει να έχει 7 χρόνια να πάρει τα χρήματά του σε 5 χρόνια. Δεν μπορεί να περιμένει σε ένα 20 χρόνια να πληρώνει δόση. Ποιος επενδυτής? Δεν μιλάμε για τράπεζα για το στεγαστικό μου δάνειο. Μιλάμε πλέον για επενδυτές. Έρχονται επομένως αυτοί και προσπαθούν με τεχνητούς τρόπους να οδηγήσουν τα δάνεια σε καθυστέρηση. Γιατί? Με σκοπό να ενισχυθούν την περιουσία να πάρουν λεφτά. Και τα έχουμε δει. Τι κάνουν? Μπλοκάρουν ένα κωδικό πληρωμής. Ζητάς κωδικό πληρωμής, ψάχνεις να βρεις εσύ κάποιον άνθρωπο να μιλήσεις, να σου δώσει να πληρώσεις, καλούνται, υπεκφέρουν.
0: Αυτό πολύ σωστό κύριε Καλοκύρη, συγγνώμη, αυτό είναι πολύ σωστό γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση που περιέγραψα, ο άνθρωπος μου είπε, Γρηγόρη, μου δώσαν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας έπαιρνα, λέει, τηλέφωνο και με έβγαζε σε μια πιτσαρία στη Γαλλία. Ενώ, λέει, στην τελική το είχε αγοράσει κάποιος το δάνειό μου από τη Δανία, δηλαδή, και παραπληροφόρηση.
1: Και το κάνουν επίτηδες με σκοπό να καταστήσουν το δάνειο ληξιπρόθεσμο και να οδηγήσουν το δάνειο αυτό είτε σε πληστηριασμό είτε σε νέα ρύθμιση με ισχυρότερους όρους. Είναι τακτική που ακολουθείται. Και πολλές φορές πάμε στη δικαστήρια, κάνουμε αγωγές και κερδίζουμε και όλα και βιώνουμε αποζημιώσεις. Αλλά αυτό είναι μια σταγόνα στον ωκεανό προσωπικό πρόβλημα. Και να πω κιόλας ότι υπάρχει και μια καινούργια, να λέμε και αυτό. Μέσω GOV μπορεί οποιοδήποτε να κάνει καταγγελία για τα θέματα αυτά στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για τέτοιες τακτικές που δεν λέω ότι θα οδηγήσει κάπου. Απλά λέω ότι όσο περισσότερο καταγγέλνουμε αυτές τις τακτικές, τόσο περισσότερο βγαίνουν στην επιφάνεια οι μεμονωμένες περιπτώσεις που κρύβονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι τα κρύβουν από την ντροπή τους, τα κρύβουν από τη στεναχώρια τους, δεν κοιμούνται τα βράδια. Δεν θέλουν να τρέχουν στα δικαστήρια. Θέλουν απλά να συνεχίσουν τη ζωή τους. Κι όμως πρέπει να τα αναδεικνύουμε, να δείξουμε το μέγεθος του προβλήματος για να ευαισθητοποιηθεί περισσότερο η κοινωνία.
0: Ναι, αλλά εδώ εγώ θα μπορούσα να το ονομάσω αυτό πλεκτάνη. Διότι από τη στιγμή που είναι κάτι σχεδιασμένο για να εξαπατήσει κάποιον ή για να τον παγιδεύσει, μπορώ να το ονομάσω πλεκτάνη. Στη συγκεκριμένη φάση, εγώ αυτό βλέπω, κύριε Καλοκύρη. Οι άνθρωποι πήγαν, πήραν ένα δάνειο και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε παραπληροφόρηση, σε μια κατάσταση που πουλάνε το δάνειό τους χωρίς να τους ενημερώσουνε, που τους λένε κάτι τρέλες ότι θα πρέπει να πληρώνουν 800 ευρώ κάθε μήνα ενώ είχαν συμφωνήσει άλλα. Δηλαδή υπάρχει ένα κενό, εσκεμμένα κατά την προσωπική μου άποψη, ξαναλέω, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, για να μπορέσουν να κοροϊδεύσουν τον κοσμάκι.
1: Εγώ θα αναφερθώ στη λέξη σκάνδαλο. Γι' αυτό μιλάμε. Και οι προεκτάσεις του θα βγουν στην επιφάνεια αργότερα. Καταρχήν δεν φαίνεται κάτι να αλλάζει. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η πολιτική της κυβέρνησης είναι σταθερή. Τα φαντς υπάρχουν, βασιλεύουν, επισπεύουν πληστηριασμούς, κάνουν ό,τι μπορούν να κάνουν για να εισπράξουν κέρδη. Και μην ξεχνάμε ότι το πρώτο ηλεκτρονικό σύστημα που υπήρξε στη δικαιοσύνη ήταν ηλεκτρονική πληστηριασμή. Δόθηκε ιδιαίτερη μέρημνα για να γίνονται γρήγορα πληστηριασμοί, για να μπορούν τα φαντς να παίρνουν πίσω τα λεφτά τους. Επομένως, εδώ ίσως μιλάμε και για ένα μεγάλο σκάνδαλο που αξίζει να διερευνηθεί. Γιατί έχουν εγγυηθεί το δημόσιο τα κέρδη των ιδιωτών, οι ιδιώτες κάνουν ό,τι θέλουν, δεν υπάρχει καμία εποπτεία από κανέναν, ούτε Τράπεζα της Ελλάδος κάνει σωστά τη δουλειά της. Γιατί εκφεύγουν της εποπτείας της Τράπεζα της Ελλάδος, επειδή είναι funds μέσα στο εξωτερικό και δεν είναι τράπεζες. Και υπάρχει μια ασυνδοσία. Ποιοι και εδώ σκοπούν από αυτό λοιπόν, τα κεφάλαια τα οποία έχουν ιδρύσει τα funds, που μάλιστα δεν είχαν τα κεφάλαια, όπως είδαμε και με περιπτώσεις, αν θυμάστε, βουλευτής Δέσμου Κατέστα, τα Ρεβενά και άλλων. Τι κάνανε? Δεν είχαν τα λεφτά να κάνουν το φαν, παίρναν δάνεια εκατομμυρίων και με αυτά τα δάνεια που δίνει η ίδια τράπεζα αγόρευαν τα κόκκινα δάνεια. Δηλαδή κάτι πρωτοφανές.
0: Πραγματικά πρωτοφανές. Και πρέπει να προσθέσουμε κιόλας το ότι ίσως ένας άνθρωπος ο οποίος αποκτάει από το πουθενά αυτά τα προβλήματα να μην έχει και τα χρήματα να πάει σε κάποιον δικηγόρο να τον πληρώσει για να μπορέσει να τρέξει την υπόθεση. Θα έπρεπε κανονικά η κυβέρνηση και το κράτος να υποστηρίζει αυτούς τους ανθρώπους και να νομοθετεί για να τους προστατεύει, όχι για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εισπρακτικών και των services και των γραφείων των δικηγορικών και όλα αυτά που κάνουν γενικά. Δηλαδή, καλός ή κακός, κάποιοι δεν έχουν αυτή την οικονομική δυνατότητα και βρίσκονται εκτεθειμένοι απέναντι σε έναν ολόκληρο όμιλο.
1: Ο οποίος αντιμετωπίζεται πολύ δύσκολα. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος ο οποίος πρέπει να γίνει νομικός και χρειάζεται νομική υποστήριξη. Θα έπρεπε, όπως πολύ σωστά λέτε και σε έτη, το κράτος να προστατεύει τον πολίτη χωρίς να χρειάζεται να φτάσει στα δικαστήρια για να αποδείξει τι, την καταχρηστικότητα, αυτό που δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί εξ αρχής. Αν υπήρχε εποπτεία και ο έλεγχος, προφανώς μιλάμε για ταυτονόητα. Και για να μην απογοητεύονται και όσοι τυχόν μας ακούνε και μπορεί να έχουν τέτοια θέματα, λύσεις μπορεί να υπάρξουν μεμονωμένα. Υπάρχουν εργαλεία τα οποία δουλεύουμε. Είτε ερχόμαστε στην ενόηση με τα φαντς, προσπαθούμε δηλαδή, έτσι. Είτε μέσω του ξενικαστικού, μέσω του βαλτανικού κυγιά, μέσω του νέου πτωχευτικού, να βρούμε λύσεις να βοηθήσουμε όσο μπορούμε από τον καθένα ξεχωριστά που έχει ένα κόκκινο δάνειο. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι ναι, είναι αβοήθητοι οι πολίτες, παντελώς μόνοι και δεν υπάρχει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει ή να υποχρεώνει τον ΣΥΠΣΥ επιχειρηματία που έχει δέσει ΦΑΝΣ να ζει στο τραπέζι με δίκαιους και βιώσιμους όρους.
0: Ναι, αλλά πρέπει να πούμε κιόλας το ότι συνέχεια ενοχλούν τηλεφωνικά που αυτό απαγορεύεται η καθημερινή κλίση, όπως γνωρίζω κύριε Καλοκύρη, για την ίδια οφειλή δεν μπορεί να στέκεται κάπου, είναι παράνομο.
1: Υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο, όπως σωστά λέτε, δεν το τηρούν σίγουρα. Δηλαδή, οι στακτικές πρέπει να καλούν, δεν μπορούν να καλούν δύο φορές τη μέρα, δεν μπορούν να καλούν συνεργασία, δεν μπορούν να καλούν σε άλλα άτομα, δεν μπορούν να εκβιάζουν, δεν μπορούν να εκφοβίζουν, δεν μπορούν να απειλούν. Όλα αυτά τα κάνουν. Δεν μπορούν να λένε ψέματα. Οι ηχογραφήσεις των κλήσεων όταν γίνονται ενημερώνουν από πριν και έχουμε δικαίωμα να ζητήσουμε τις συμμορφωμένες κλήσεις. Κάτι το οποίο πολλές φορές δεν συμμορφώνονται, ζητάμε τις κλήσεις και δεν μας τις δίνουν. Συν το ότι καλούν πολλοί που δίθεν είναι δικηγορικά γραφεία ή όντως είναι δικηγορικά γραφεία, γιατί είναι 5-10 να ξέρετε είναι τα δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν σαν κοράκια και είναι γνωστά ποιοι είναι και εκεί δεν καταγράφουν καν την κλήση, απειλούν με εξώσεις, απειλούν τους υπάρχοντες, τους σπίτια, τους υπάρχοντες παρουσία και πραγματικά χάνουν τον ύπνο τους οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι παράνομα, όλα αυτά είναι καταχρηστικά. Πρέπει να το αναδεικνύουμε. Φυσικά και με αγωγές αποζημίωσης που κάνουμε εμείς οι δικηγόροι, αλλά ακόμα και με μια απλή καταγγελία. Να φανεί το μέγεθος. Αν είμαστε, αν είναι 10 καταγγελίες, αν ξαφνικά γίνουν 10.000, αλλάζει και το μέγεθος της εικόνας που έχουμε. Και αμφιβάλλω τέλος και αν αυτά τα πρόστιμα που ακούσαμε βγήκαν πραγματικά και αν τα πλήρωσε κανείς. Πολύ φοβάμαι ότι αυτά τα πρόστιμα που δίθεν βγήκαν, στο τέλος θα τα πληρώσουμε πάλι εμείς οι πολίτες λόγω των εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου.
0: Πρέπει να προσθέσουμε και κάτι ακόμα. Το ξαναλέω, διότι υπάρχει και η ίσπραξη χρεών ΕΦΚΑ και με το νόμο 5193 του 2025 οι εισπρακτικές εταιρείες και τα funds αναλαμβάνουν πλέον και τη συγκέντρωση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και από ελεύθερους επαγγελματίες αλλά και από αγρότες. Και αυτό είναι συγκλονιστικό.
1: Μιλάμε για κάτι πρωτόγνωρο. Σκεφτείτε το απλό. Τα προσωπικά δεδομένα των ασφαλισμένων να πηγαίνουν σε ιδιώτες για διαχείριση των ληξιπροθέσμων. Και την ίδια στιγμή που υποτίθεται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα GDPR προστασία των προσωπικών δεδομένων αυστηρό και υποτίθεται ότι έχουμε και νομοθεσίες και τα λοιπά και τα ασφαλιστικά μας ταμεία δίνουν τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών στους ιδιώτες για να φέρνουν και να τρομοκρατούν. Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα, πρωτόγνωρα και ο τρόπος ρύθμισης των οφειλών προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο υπάρχει. Υπάρχουν δυνατότητες ρύθμισης μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού κυρίως σήμερα, αλλά επειδή πολλοί μένουν εκτός ή για διάφορους άλλους λόγους δεν μπορούν να ενταχθούν, όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει υπάρξει ένα σαφές πλαίσιο ρύθμισης για τις οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και προς το δημόσιο, να διευκολύνει τους επιχειρηματίες να πάρουν φορολογική ενημερότητα, να ανοίξουν το λογαριασμό τους, να μπορέσουν να δουλέψουν και τους πολίτες να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και σύν της άλλης, εκτός από ότι είσαι καλή πρακτική για χρέο στον ΕΦΚΑ να σου πει ότι χρωστάς και σε απειλεί το βράδυ και χάνεις τον ύπνο σου, κινδυνεύεις από τις φυλακίες όπως είναι ο νέος ποινικός κώδικας. Με αυστηρές ποινικές κυρώσεις για όσους μπορεί να χρωστάνε εργοδοτικές εισφορές ή να χρωστάνε ληξιπρόθεσμα στο δημόσιο.
0: Άρα μια πρακτική συμβουλή θα ήταν αν νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι πίεση και νιώθουν ότι γενικά οι εισπρακτικές ξεπερνάνε τα όρια, μπορούν να ζητήσουν την ηχογραφημένη συνομιλία βάσει του GDPR που είναι υποχρεωμένοι να την δώσουν.
1: Σωστά, είναι υποχρεωμένοι στην αρχή καταρχήν λένε ότι ζητάνε στοιχεία και ότι η κλήση καταγράφεται. Επομένως είναι υποχρεωμένοι, μπορούμε να ζητάμε τη συνομιλία και είναι υποχρεωμένοι να τη δώσουν. Δυστυχώς πολλές φορές αυτοί που καλούν είναι από VPN, από γραμμές που βγαίνουν από όπου να είναι, άτομα τα οποία δεν ηχογραφούν τίποτα και μόλις ακούσουν τέτοια πράγματα μπορεί να κλείσουν το τηλέφωνο και εξαφανιστούν κιόλας. Δηλαδή δεν είναι ελεγχόμενο ούτε αυτό το πλαίσιο.
0: Δηλαδή υπάρχει αδυναμία ταυτοποίησης από ό,τι καταλαβαίνω. Πολλοί πολίτες δεν γνωρίζουν καν σε ποιο φαντ ανήκει πλέον το δάνειό τους. Δηλαδή γίνονται μαζικά μεταβιβάσεις και άντε τρέχα γύρευε τώρα εσύ να βρεις τι γίνεται.
1: Και όχι μόνο μεταξύ τράπεζας και φαντ, τα φαντ μετά μεταξύ τους πετάνε τα μπαλάκια τα δάνεια. Γυρνάνε από εδώ, γυρνάνε από εκεί το δάνειο, πάει από εδώ, ταξιδεύει από την άλλη γιατί γίνεται τυλοποίηση και τυλοποίησης κάθε φορά που γίνεται τυλοποίηση υπάρχουν χρήματα από πίσω, υπάρχουν εγγύησεις από πίσω.
0: Και έχουμε παρατηρήσει και το ότι είναι αδίστακτη και εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο που με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή, βγαίνει απόφαση, κύριε Καλοκύρη, ότι το σπίτι τελείωσε, το παίρνει εις πρακτική. Και έρχονται να το παραλάβουνε. Πέρα το ότι έρχονται με την ελληνική αστυνομία, που αυτό πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβαίνει, είναι για γέλια η κατάσταση, το ότι έρχονται ματατζίδες μαζί με την εισπρακτική να πάρουν το σπίτι από έναν Έλληνα πολίτη, για να μην αρχίσω να θυμάμαι τώρα τον Μπάτσι και όλα αυτά, και μπαίνουν μέσα, θυμάμαι χαρακτηριστικά μια γιαγιά που χρωστούσε 15 χιλιάρικα, 15 χιλιάρικα όπως σας το λέω, κύριε Καλοκύρη, μπήκανε μέσα και της είπανε, δεν παίρνεις ούτε το μπουφάν σου. Ό,τι υπάρχει μέσα στο σπίτι είναι πλέον δικό μας. Δηλαδή, την πετάξανε στην κούτα.
1: Έχουμε ζήσει και μέσω της δουλειάς μας θεαϊκές καταστάσεις. Δυστυχώς ένα μικρό μέρος αυτών βγαίνει στη δημοσιότητα. Για πολλούς λόγους. Και γιατί τα μέσα δεν το προβάλλουν, αλλά γιατί πολλοί συνάνθρωποι μας δεν θέλουν. Δεν θέλουν να προβληθεί αυτό. Έχουν γίνει μέσα και δολοφονίες, αν θυμάστε την Εύβοια που πρόσφατα, λόγω των πληστηριασμών και των εξώσεων. Από εκεί και πέρα είναι το εξής. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Είναι ο νόμος, πρέπει να υπακούσει. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, μια έκθεση κατακυρωτική και ο δικαστικός επιμελητής διατάσσει την αστυνομία να πάει βάσει τον νόμο, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και μου έχει τύχει σε περιπτώσεις πολιτών που κάνουν έξωση να μιλάω με την αστυνομία. Η αστυνομία να μην μπορεί να κάνει κάτι άλλο και αυτό που να μπορεί να μου κάνουν εμένα είναι να μου κερδίσουν λίγο χρόνο, να μπορέσω να πάω να βρω έναν πρόεδρο, έναν δικαστή, να καταλάβει και να δώσει στην οικογένεια το χρόνο που χρειάζεται, αν μη τι άλλο, να μην πεταχτούν στον δρόμο. Είναι καταστάσεις που δεν ξέρω αν έχουν ξαναδεί στη χώρα μας μετά τη μεταπολίτευση και σίγουρα θυμίζουν καταστάσεις κατοχής.
0: Ναι, αλλά κάποιος θα μπορούσε να αναρωτηθεί εκεί πέρα έξω που ακούει τώρα αυτή την εκπομπή που κάνουμε, κύριε Καλοκύρη, για ποιο λόγο δεν κυνηγάνε πρώτα αυτούς που χρωστάνε τα εκατομμύρια και μπαίνουν στη διαδικασία να κυνηγήσουν μια γυναίκα που χρωστάει 15.000 ευρώ ή και περισσότερα ή και λιγότερα πολλές φορές. Δηλαδή δεν υπάρχει μια λίστα όπου θα πούνε ότι ξέρετε κάτι, αυτός χρωστάει 3 εκατομμύρια, πάμε να του χτυπήσουμε την πόρτα. Τα 15 χιλιάρικα για ένα σπίτι, ας πούμε, που κοστίζει 80.000 ευρώ είναι ένα εξευτελιστικό ποσό στην προκειμένη φάση σε σχέση με άλλα δάνεια. Είναι πολλά τα λεφτά τα 15 χιλιάρικα, αλλά όταν άλλος χρωστάει 3 εκατομμύρια και δεν το χτυπάνε ποτέ την πόρτα, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια προτεραιότητα?
1: Συμφωνώ, και δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι όταν είναι πολλά τα λεφτά αλλάζει και η αντιμετώπιση. Εκεί σε παίρνουν ευγενικά τηλέφωνο, σε παρακαλούν να έρθει για συνάντηση, θα σου βγάλουν και νερό και καφέ να πιείς για να κάνουν τη δουλειά τους. Αλλάζουν τα νούμερα, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν και τα χρήματα τα οποία ακολουθούν αυτές τις υποθέσεις, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση σε έναν πολίτη ο οποίος είναι αδύναμος, ανυπεράσπιστος, ο οποίος, σημειώνω, αν η κυρία που αναφέρεται πήγαινε στη δικαιοσύνη με σωστή νομική καθοδήγηση, μπορεί να δοθεί το δίκαιο της, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να μην μπορούσε καν να πάει εκεί.
0: Μα βέβαια.
1: Να μην είχε το χρόνο, να μην είχε τα χρήματα, να μην είχε γενικότερα, να ήταν χαμένη από αυτή την κατάσταση τη δύσκολη που βίωνε.
0: Βέβαια.
1: Ένας όμως ο οποίος χρωστάει εκατομμύρια έχει διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί αν μη τι άλλο θα έχει την κατάλληλη καθοδήγηση, θα έχει την κατάλληλη στρατηγική και πολύ συχνά θα έχει τροδίσει από πριν να μην κινδυνεύουν τα περιουσιακά στοιχεία που τον ενδιαφέρουν. Βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν χάσει επιχειρηματίες, που έχουν χάσει τα πάντα και με εκατομμύρια. Υπάρχουν επιχειρήσεις ολόκληρες, βιομηχανικές μονάδες, τα βλέπετε, που βγαίνουν σε σφυρί μία μετά την άλλη. Η κατάσταση και στις επιχειρήσεις μεγάλες είναι το εξίσου τραγική. Δεν σημαίνει ότι κάθε χρωστάει πολλά αυτόματα έχει καλύτερη ευνοϊκότερη αντιμετώπιση. Απλά ο κανόνας είναι ότι εκεί υπάρχουν άλλα πράγματα από πίσω τα οποία μαλακώνουν την αντιμετώπιση που έχουν τα φάντς απέναντί τους.
0: Κανένας θα μπορούσε να πει ότι είναι και οικονομικό κόλπο, κύριε Καλοκύρη, μιας και είστε γνώστης των πραγμάτων, διότι βλέπουμε ότι πολύ μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια έχουν πουληθεί σε φάντς σε πολύ χαμηλές τιμές, περίπου στο 10 με 20% της αξίας τους. Και ανέφερα και τον Μπάτσι, είναι σχετικό με αυτό που σας περιγράφω, γιατί βλέπουμε ότι τα φάντς προτιμούν συχνά να κάνουν μια έτσι αθόρυβη αναδιάρθρωση και να περιμένουν έτσι μια ευνοϊκή ρύθμιση για τους συγκεκριμένους, αντί για να συγκρουστούν με τους επιχειρηματίες όπως συγκρούνται με τους πολίτες. Δηλαδή υπάρχει και μια άλλη εικόνα. Και πώς γίνεται να πουλάνε ένα δάνειο στο 10 με 20% της αξίας του.
1: Και χάθηκε και μια ιστορική ευκαιρία παλιότερα να προσφερθούν τα δάνεια αυτά στους πολίτες με τους ίδιους όρους και στις επιχειρήσεις. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία, ιστορική ευκαιρία για να λυθεί το πρόβλημα. Δεν έγινε. Γιατί? Γιατί όταν παίρνεις κάτω το 10% σημαίνει ότι έχεις και 90% περιθώριο κέρδους. Και άλλη επιχείρηση για την περιθώριο κέρδους και μάλιστα να εγγυάται το δημόσιο ότι αν δεν τα βγάλεις θα δώσω εγώ. Καμία. Επομένως είναι και άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν προωθήθηκαν τέτοιες λύσεις. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, κύριε Σερέτη, να ξέρετε ότι και αυτές αγκομαχούν να επιβιώσουν. Βλέπουμε μια πτώση επιχειρηματικότητας γενικότερα, τουλάχιστον στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής και φυσικά της αγροτικής παραγωγής, και βλέπουμε και σειρά πληστηριασμών σε βιομηχανικά ακίνητα. Αυτό που σώζει λίγο την κατάσταση είναι ότι δεν υπάρχει το αντίστοιχο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα βιομηχανικά ακίνητα όπως υπάρχει για τις κατοικίες. Γιατί για τις κατοικίες υπάρχει ενδιαφέρον είτε από επενδυτές ακόμα και από εξωτερικό, είτε και από τα ίδια τα funds που συστήνουν real estate. Τέλος να πω ότι οι πολίτες δύσκολα συμμετέχουν σε πληστηριασμό. Εγώ αυτό βλέπω από την εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Δύσκολα πάει ένας πολίτης να πάρει το σπίτι ενός άλλου. Πολύ δύσκολα θα το κάνει. Θα το κάνει όμως ένας ξένος επενδυτής που δεν τον ενδιαφέρει, θα το κάνει μια εταιρεία real estate, θα το κάνει το fund πίσω από μια άλλη εταιρεία που θα κρύβεται για να το πάει και το εκμεταλλευτεί. Συνήθως δηλαδή εκεί καταλήγουν τα σπίτια.
0: Υπάρχουν όμως και τα κοινωνικά αγαθά και κανονικά ο καθένας εκεί πέρα έξω δικαιούται να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Για μένα είναι έγκλημα το ότι κατήργησαν την πρώτη κατοικία. Θα μου πείτε τώρα, υπήρχαν και πολλά παραθυράκια τα οποία εκμεταλλευόντουσαν κάποιοι. Ένα από αυτό το παραθυράκι, παρεμπιπτόντως, που θέλω να συζητήσω μαζί σας είναι η στρατηγική πτώχευση. Διότι βλέπω επίσης ότι όλοι αυτοί οι μεγαλοφιλέτες χρησιμοποιούν αυτό το εργαλείο της πτώχευσης. Κλείνουν δηλαδή μια εταιρεία αφήνοντας χρέη στο δημόσιο και στις τράπεζες. Έχοντας όμως προηγουμένως, κύριε Καλοκύρη, μεταφέρει τα κέρδη σε άλλες εταιρείες, είτε στο εξωτερικό, είτε σε κάποια νησιά, είτε σε κάποιους οικονομικούς παραδείσους, και έτσι εμφανίζονται ως άποροι και ότι δεν έχουν τίποτα, ενώ συνεχίζεται η δραστηριότητά τους με άλλο όνομα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά έχει γκρεμίσει την αγορά, έχει γεμίσει χρέη στους Έλληνες πολίτες και κανένας δεν το καταπολεμάει. Θα μου πείτε τώρα, δεν το καταπολεμάει, γιατί εξυπηρετεί κάποιους γνωστούς συνεργάτες και φίλους τους.
1: Και μάλιστα πρόσφατα, έχετε πολύ δίκιο σε αυτά που λέτε και σε έτη, είδαμε και κυκλώματα ολόκληρα να εξαρθρώνονται, που φτιάχναν εταιρείες, προσλαμβάναν άτομα ή κάναν εικονικές συναλλαγές, δημιουργούσαν επιστροφές ΦΠΑ, καρπώνονταν διάφορα άλλα ωφέλη και μετά εξαφανίζονταν. Και συνήθως οι εταιρείες αυτές έχουν και μπροστινούς, να το πούμε απλά. Δηλαδή παρένθετα πρόσωπα, τα οποία φαίνονται ότι είναι διαχειριστές ή ότι είναι μέτοχοι, ενώ στην πραγματικότητα κάποιος άλλος κρύβεται από πίσω. Η δε πτώχευση κανονικά, όταν πτωχεύεις λοιπόν, υπάρχουν άθεα ποινικά και σου λέει, αν πτωχεύσεις δολίως, δηλαδή αν κάνεις όλο αυτό με σκοπό να πτωχεύσεις και να απαλλαγείς, έχεις ποινική ευθύνη. Νόμος υπάρχει. Ο νόμος υπάρχει. Ο έλεγχος δεν υπάρχει εκεί που πρέπει να υπάρχει και εκεί είναι σε κάποια συγκεκριμένα business που γίνονται. Πάνω στο κομμάτι αυτό εξοποιούν λοιπόν και τον πτωχευτικό νόμο, πολύ σωστά είπατε, αλλά οι κυρώσεις σαν ποινικές κυρώσεις υφίστανται, μιλάμε για απάτη εις βάρος του δημοσίου, μιλάμε για δόλια πτώχευση, μιλάμε για πάρα πολλά ποινικά δικήματα και υπεξαιρέσεις γίνονται και χίλια δυο. Το θέμα είναι ποιος ελέγχει και πώς.
0: Βέβαια, πολύ σωστό. Φυσικά υπάρχει και το πολιτικό κόστος, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση πάρα πολλές φορές επιλέγει να δίνει επιχορηγήσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες. Κατά την πανδημία το είδαμε αρκετά αυτό, δεν μπορώ να αναφέρω και ονόματα αλλά δεν χρειάζεται, όπου όταν μια επιχείρηση πήγαινε να πτωχεύσει, της έδινε ο ελληνικός λαός εκατομμύρια σαν αποζημίωση. Σε άλλους όμως δεν έδωσε ευρώ η κυβέρνηση και κλείσανε τα μαγαζιά τους, κλείσανε τα αφημί τους, καταχρεώθηκαν, καταστράφηκαν και εκεί λοιπόν υπάρχει επιλεκτική υποστήριξη.
1: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι τράπεζες που αντί να πτωχεύσουν κεφαλοποιήθηκαν 2 και 3 φορές από τον ελληνικό λαό και συνέχεια οι μέτοχοι είχαν και παρέλαβαν μια καθαρή τράπεζα και δοφόρα πλέον και με αφορολόγητα κτλ. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση επιλεκτικής υποστήριξης. Την ώρα που οι Έλληνες στόχευαν, κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι τομείς υποστηρίχθηκαν από το κράτος.
0: Ναι, πρέπει να υπάρξει ένας νέος κώδικας δεοντολογίας. Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται αυτή η ιδέα. Δεν ξέρω τι χτύπημα θα προκαλέσει αν, ας πούμε, καταργηθεί το να μπορεί κάποιος να εκμεταλλεύεται έναν διαχειριστή ή να εκμεταλλεύεται μία πτώχευση ή να εκμεταλλεύεται γενικά αυτά τα παραθυράκια που υπάρχουν εσκεμμένα, κατά την προσωπική μου άποψη, για να μπορούν να επιβιώνουν κάποιοι ίσως απατεώνες, θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά καλός ή κακός, κύριε Καλοκύρη, είναι νόμιμο. Και εδώ στην Ελλάδα αυτό είναι το παράλογο. Ότι όπως μας λέτε κι εσείς, είναι νόμιμο αυτό που κάνουμε το σπίτι, είναι νόμιμο γιατί έχουν περάσει τις νομοθεσίες, όλη αυτή της νομοθετικής εξουσίας, και θεωρώ ότι ο κόπος στο χτένι έχει φτάσει και πλέον αυτή η νομοθετική εξουσία δεν κάνει τίποτα υπέρ του πολίτη, αλλά υπέρ όλων αυτών των εξουσιαστών, των ομήλων, των ανθρώπων που εκπροσωπούν τα συμφέροντα. Δηλαδή, πλέον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος. Είμαστε εκτεθειμένοι και είμαστε μόνοι μας. Και άμα δεν έχουμε και 5 φράγκα στην τσέπη, πώς θα πάμε στα δικαστήρια, πώς θα το τρέξουμε νομικά. Φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι φτωχοποιούν εσκεμμένα τον Έλληνα για να του κλέψουν την περιουσία.
1: Κάτι το οποίο και σε έθικα, όπως το παράδειγμα που αναφέρετε, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι απλά ένας εφημισμός, είναι πραγματικά περιστατικά. Τα φάντες αυτό κάνουν πολλές φορές και είναι γνωστό, να το ξέρουμε όλοι. Απλά δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Γιατί όπως αναδεικνύεται εσείς στην εκπομπή σας πολύ ωραία αυτό το θέμα, δεν το βλέπουμε πουθενά να παίζει. Παρά μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, αν γίνει μια δολοφονία ή μια ηλικιωμένη γυναίκα για το σπίτι της, και μόνο τότε και αν πάλι ακουστεί το ζήτημα αυτό, και όμως απασχολεί ένα πολύ μεγάλο μέρος των οικογενειών, των επιχειρήσεων τόσων πολλών, που όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν θέλουμε να το δούμε και με οικονομικούς όρους, βρίσκονται εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να παράγουν για την οικονομία. Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις αυτές να είναι κερδοφόρες, δεν μπορούν οι πολίτες αυτές να αναπτύξουν μια οικονομική επιχειρηματική δραστηριότητα, γιατί βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Για να κερδίσει ποιος τελικά κάποια κερδοσκοπικά κεφάλαια. Και έτσι γυρνάμε και στην αρχή τη συζήτησή μας που λέγαμε για το πώς αυτοί οι επενδυτές στοχεύουν το κέρδος, το οποίο κέρδος είναι για τις τσέπες τους και δεν είναι ούτε για τις τράπεζές μας, ούτε φυσικά για το δημόσιο προϋπολογισμό.
0: Εδώ πέρα τώρα κάποιοι αναρωτιούνται όμως το τι ακριβώς μπορούν να κάνουν. Πέρα το να πάνε σε έναν έμπειρο δικηγόρο όπως είστε εσείς, κύριε Καλοκύρη, για να μπορέσετε να τους συμβουλεύσετε ή να τους εκπροσωπήσετε, αναφέρεται ότι μπορούν να καταγγείλουν όλο αυτό που συμβαίνει και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ή στο συνήγορο του καταναλωτή. Έχετε εσείς κάποιο άλλο πλάνο στο μυαλό σας για να το μεταφέρουμε στο ακροατήριο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν εργαλεία όπως ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης των πυλών που έχει πολλά στραβά, πολλά κακά, πολλά ανάποδα υπέρ των τρανς, αλλά πολλές φορές οδηγεί σε λύση. Δυστυχώς και εκεί θα χρειαστούν νομική συμβουλή, γιατί είναι το πράγμα λίγο σύνθετο. Αν κάποιος μόνος του που μας ακούει δέχεται απειλές, εκφοβισμούς, αποσπεκτικές και θέλει κάτι να κάνει μόνος του, ένας δρόμος λοιπόν που μπορεί να ακολουθήσει είναι πραγματικά η καταγγελία. Δυστυχώς, παρότι υπάρχει μέσω COVID δυνατότητα καταγγελίας, και εκεί το πράγμα έτσι όπως μου κάνει λίγο σύνθετο. Θέλει δηλαδή κάποιος να είναι λίγο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά για να μπορέσει να το κάνει ή να ζητήσει συμβουλή ενδεχομένως κάποιου που να γνωρίζει ή να είναι πιο εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά θέματα.
0: Επίσης υπάρχει ένας μηχανισμός του Υπουργείου Οικονομικών, το ψηφιακό μητρό καταγγελιών, που έχει, λέει, μια ειδική επιτροπή για να παρακολουθεί και καλά ασφυκτικά τη συμπεριφορά των services. Λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός? Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω ότι έχουν γίνει ανεξέλεγκτα τα πράγματα.
1: Μέσω, αν κανείς απλά αναζητώντας στο διαδίκτυο καταγγελίες διασφυκτικές μέσω GOV, και μόνο με αυτή την αναζήτηση λοιπόν θα βγει στην κατάλληλη σελίδα του GOV που μπορεί να κάνει καταγγελίες και θα δει, επειδή είναι πολύ χαοτικό, σας πληροφορώ για κάποιο λόγο, μπορεί να βρει εκεί που αναφέρει διαπαιδευτικά θέματα για συμπεριφορές πρακτικών. Βάζεις τα στοιχεία σου, μπαίνεις μέσα στο κωδικό στάξη, τα εγγράφεις το πρόβλημα. Καλό είναι να έχεις και τα απαραίτητα αποδεικτικά που χρειάζονται. Από την εμπειρία μου όμως τι λέει, πολλές φορές αυτό οδηγεί απλά σε μια ανουθεσία ή σε μια διαμεσολάβηση. Να στείλει δηλαδή τώρα το Υπουργείο στο φαν και να του πει τι κάνεις εδώ και να απαντήσει αυτό, τα κάνω μια χαρά και τελειώσαμε εκεί. Δεν οδηγεί πάντα αυτό σε πρόστιμο. Πολλές φορές οδηγεί αυτό σε μια σύσταση. Άρα εμείς τι κάνουμε, είτε αξιοποιούμε τις καταγγελίες για άλλες δικαστικές ενέργειες, είτε αυτό που προτείνω είναι ότι αν όλοι μας καταγγέλουμε και ξαφνικά δούμε το μέγεθος και το όγκο του προβλήματος, ελπιστώ κάτι να γίνει. Κανονικά θα πρέπει να ενεργοποιούνται οι διαδικασίες να παίρνουν πρόστιμα. Ο κεφάλι δεν γυρίζει κάτω πολύ φυσικά. Αλλά αν μη και άλλο, θεωρητικά τουλάχιστον προβλέπονται πρόστιμα, πρακτικά αυτό που βλέπω είναι να γίνονται μόνο στη στάτη.
0: Ρυθμίσεις δέχονται οι πρακτικές?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε, πολύ σύντομος θέλω να είμαι. Και ναι και όχι, προσπαθούμε. Πολλές φορές διαμεσολαβούμε σαν νομικοί για πολίτες για να ρυθμίσουμε, γιατί δεν τους σηκώνουν το τηλέφωνο. Δεν τους βρίσκεις. Κάποιοι σου λένε μόνο στο site μου, κάνε έτοιμα στην πλατφόρμα και δεν σε απαντάνε ποτέ. Οπότε έρχονται σε εμάς και αναγκαζόμαστε εμείς να μεσολαβούμε για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο. Κρύβονται, δεν εμφανίζονται εύκολα, πολλές φορές υπεξεύγουν επίτηδες, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν εμφανίζονται, τι ζητάνε λοιπόν? Εκεί έχει να κάνει κάτι περισσότερο διαφορετική. Ας πούμε, ένα ενδεχόμενο μιας καλής περίπτωσης, ζητάνε οικονομικά στοιχεία, κοιτάνε την αξία των εξασφαλίσεων, την αξία των ακινήτων με απλά λόγια και βλέπουν τι ρύθμιση μπορούν να προτείνουν. Συνήθως η αξία των ακινήτων παίζει ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός τους είναι το κέρδος. Άρα λοιπόν είναι μια πιστολογική εικόνα ενός νοικοκυριού με ένα σπίτι παράδειγμα και ένα στεγαστικό δάνειο παρόμοιες αξίες, τότε ενδεχομένως αυτό να καταλήξει σε μια βιώσιμη ρύθμιση. Αν όμως έχουμε περιπτώσεις άλλες όπου έχουμε μια αξία μεγάλη στην περιουσία και μικρή αξία του δανείου, τότε πολλές φορές απειλεύουν καταχρηστικούς δρόμους. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, αξίζει τον κόπο μια προσπάθεια, γιατί μπορεί πραγματικά να δοθεί λύση. Δυστυχώς δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να υποχρεώνει το ΦΑΜ να ρυθμίσει με συγκεκριμένους τρόπους. Να πει δηλαδή, κουέβεις τόκους, κουέβεις προσταξίσεις, κάνεις το κεφάλαιο εκεί που ήταν και προτείνεις μια λύση που μπορεί να αποπληρώσει αυτός που έχεις απέναντί σου με βάση τα εισοδήματά του. Δεν υπάρχει το νομικό πλαίσιο, οπότε επαφίεται την διακριτική ευχαίρεια του ΦΑΝΤ να απαντήσει και να δώσει μια πρόταση. Και τέλος να πω ότι πλέον με νομοθετική τροποβουλία που πέσει, επιτρέπεται στα ΦΑΝΤ να ζητάνε προκαταβολές μέχρι και 10% όταν επίκειται πληστηριασμός. Κάτι το οποίο εμείς λέγαμε είναι παράνομο, ήρθε η κυβέρνηση, πέρασε ένα νόμο και το έλυσε και αυτό το ζήτημα. Μπορεί πλέον να ζητάνε το 10% του ποσού όταν φτάνουν σε πληστηριασμό. Άρα αν κάποιος που έχει να σπίτι 100.000 σε πληστηριασμό θα πρέπει να δώσει 10.000 για να ρυθμίσει. Αν τα είχε αυτά τα 10.000 όμως, προφανώς δεν θα έπρεπε τη θέση.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να δώσει τα 10.000 για να μπορεί να συνεχίσει να δίνει τις δόσεις.
1: Αυτό μόνο σε περίπτωση πληστηριασμού επιτρέπει η κυβέρνηση, έχει επιτρέψει πλέον η κυβέρνηση, νομοποίησε μάλλον την προκαταβολή. Αν δεν επίκειται πληστηριασμός, είμαστε προγενέστερο στάδιο. Πολλές φορές τις προκαταβολές μπορούμε να τις παρακάμψουμε ή να τις μειώσουμε ανάλογα με τα εισοδήματα του καθενός.
0: Ναι, απλά στο παράδειγμα που σας έφερα στο ξεκίνημα, δεν έχει ισχύει το συμβόλαιο που είχε υπογράψει, ας πούμε, ο άνθρωπος με την πρώτη τράπεζα που είχε, ας πούμε, ορίσει ένα ποσό. Για παράδειγμα τώρα, κύριε Καλοκαίρι, λέμε τώρα 500 ευρώ. Είχε πάει στην πρώτη τράπεζα, είχε πάρει ένα δάνειο και είχε πει ότι εγώ θα πληρώνω κάθε μήνα 500 ευρώ. Μπορεί αυτό το συμβόλαιο να σπάσει και να έρθουν μετά οι άλλοι και να του πούνε ότι ξέρεις κάτι, άργησες ένα-δύο μήνες και εμείς έχουμε νέους κανόνες ή εμείς λειτουργούμε με άλλο μοτίβο και πρέπει να μας δίνεις 800. Μα αυτό, από τη μία στιγμή στην άλλη, το τελειώνει τον άλλο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Όχι, ξεκάθαρα δεν γίνεται. Αυτό είναι παράνομο, ότι τα γραπτά πρέπει να τηρούνται, οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Επομένως, αν εγώ είμαι συνεπής, πρέπει και το ΦΑΝΤ, όποιος πήρε το δάνειο, να είναι συνεπές. Με τεχνάσματα προσπαθούν να καταστούν ληξιπρόθεσμα τα δάνεια. Υπάρχουν και δικαστικές αποφάσεις και τυχαίνει μία πρόσφατα να έχω στα χέρια μου από Πρωτοδικείο Αθηνών. Θα προσπαθήσω να δημοσιεύσω και στο site για άλλους που ενδιαφέρει το mascalogies.com το site σχετικά με αυτό, που και εκεί παρόμοια περίπτωση ξαφνικά αλλάξαν κωδικό πληρωμής, τον μπλοκάρανε για να μην μπορεί να πληρώνει και του στείλανε καταγγελία. Το δικαστήριο είπε λοιπόν ότι η καταγγελία αυτή άκυρη, γιατί με βάση τη συμφωνία που είχαν, δεν φταίει ο φιλέτης που δεν μπορούσε να πληρώσει, φταίει ο δανειστής. Αναγνώρισε την ακυρότητα της καταγγελίας και επιστρέψαμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν, δίνοντας και μια αποζημίωση. Το θέμα είναι όμως ότι εγώ δεν πρέπει να χρειάζεται να προσφύγω στα δικαστήρια απλά και μόνο για να τηρήσω τη ρύθμιση. Θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένα σύστημα που να με προστατεύει από τέτοιες πρακτικές που δυστυχώς απουσιάζει.
0: Κύριε Καλοκύριο, επειδή εδώ πέρα έχουμε καρκετούς που ενδιαφέρονται και θέλουν να λάβουν κάποιες συμβουλές από εσάς, θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε λίγο πού ακριβώς μπορούμε να σας βρούμε? Ένα τηλέφωνο, ένα site, όπως πολύ ωραία το είπατε να το ξαναπείτε, μια τοποθεσία, ας πούμε, του γραφείου σας, κάτι για να μπορεί ο κόσμος να έρθει σε εσάς.
1: Σας ευχαριστώ που το ρωτάτε. Το site του γραφείου μας είναι thomaskalokiris.com. Εκεί μέσα το λέω γιατί και για κάποιους που ενδιαφέρεται να δει αποφάσεις κλπ. Σε σχέση με φάνες αναρτούμε, προσπαθούμε να αναρτούμε και να βοηθήσουμε και συναδέλφους που ασχολούνται με το αντικείμενο. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη στην Πολυτεχνείο 25 και στην Αθήνα Λεωφόρο Αλεξάνδρας 63. Και θα σας δώσω και κάποιο τηλέφωνο που είναι για Θεσσαλονίκη 2-3-10-25-0-0-60.
0: Ένα λεπτό κύριε Καλοκύρη, είστε χήμαρο σήμερα, αλλά πρέπει λίγο να μπορέσουν να γράψουν το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο λίγο πιο αργά, αν μπορείτε.
1: Σέβομαι και το χρόνο σας, με συγχωρείτε γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν έχουμε χρόνο. Απλά να ακούσει ο κόσμος, γιατί μετά θα παίρνουν εμένα τηλέφωνο, κύριε Καλοκύρη, και θα με ρωτάνε εμένα το τηλέφωνο σας. Πείτε το λίγο αργά να το καταλάβουν, να προλάβουν να το γράψουν. Λοιπόν, πάρτε χαρτί, στυλό, να ξεκινήσετε να γράφετε, γιατί δεν μπορώ μετά τα μηνυματάκια σας. Πείτε το τηλέφωνο και δεν προλάβαμε.
1: Ευχαριστώ και πάλι. Για Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το τηλέφωνο είναι 2-3-10-25-0-0-60. Και για Αθήνα είναι 211-11-03-043. Μπορεί στο site μας κάποιος να βρει πληροφορίες για το πώς μπορεί να επικοινωνήσει για τα περαιτέρω. Η άποψή μου είναι, η πρόληψη είναι σημαντική σε αυτά τα ζητήματα.
0: Βέβαια.
1: Η πρόληψη.
0: Και εγώ πρέπει να σας πω ότι προτείνω τον κύριο Καλοκύρη, γνωρίζω τον κύριο Καλοκύρη, είναι ένας έμπειρος δικηγόρος. Θα μπείτε στο site του thomaskalokiris.com, σωστά?
1: Σωστά,
0: και εκεί πέρα υπάρχουν και τα στοιχεία επικοινωνίας για να μπορέσετε να βρείτε έναν δικηγόρο ο οποίος θα σας εκπροσωπήσει τίμια, χωρίς να προσπαθεί να σας εκμεταλλευτεί. Γιατί έχουμε ζήσει, κύριε Καλοκύρη, δεν το λέω για εσάς. Γενικά έχουμε ζήσει άλλους ανθρώπους που εκμεταλλεύονται. Ο κύριος Καλοκύρης είναι εγγύηση, το λέω εγώ. Μπαίνω εγώ μπροστά. Άμα συμβεί κάτι, να έρθετε να ζητήσετε από μένα τα άρεστα. Κύριε Καλοκύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα, αλήθεια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους ακροατές που μας άκουσαν. Είναι χιλιάδες χιλιάδες αιτήσεις, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Καλό μεσημέρι με υγεία και ευλογία.
1: Καλό μεσημέρι.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην τομήν ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μάχη με τις φλόγες σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα που καίνε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου Δράμας. Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 2 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νερομάνα ετω Αλακαρνανίας. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος της Λίμνου. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής για ετοιμότητα. Πυρκαγιά πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα. Από αέρος ρήψης πραγματοποιούν 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο χωριό Κόμητο Καρύς του Ευβοίας. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει ΑΔΔΗ. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Στηρίζουμε τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων για την άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, σημειώνει το ΚΚΕ. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

0: Θεσσαλονίκης αναμένονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφινά στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Περνής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Παρασκευή 21 του μηνός Αυγούστου του 2026 και είμαστε εδώ για να δώσουμε όλο το στίγμα της επικαιρότητας, αυτά τα οποία συνέβησαν χτες, αυτά τα οποία θα συμβούν σήμερα και αύριο ενδεχομένως, γιατί έχουμε πολλά να πούμε στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Όπως κάθε μέρα θα κάνουμε στην αρχή τη σκούπα του ρεπορτάζ, θα πούμε τις απόψεις μας, θα πούμε και θα μιλήσουμε και για παρασκήνιο. Θα μιλήσουμε για αυτά τα οποία συνέβησαν στην Τούμπα χτες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπραν. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι όσοι το είδατε έχετε βγάλει τα συμπεράσματά σας για το πώς η Μπραν γλίτωσε από τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Προηγήθηκε στο σκορ. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί μια αδράνεια της άμυνας του ΠΑΟΚ να βάλει γκολ και να προηγηθεί. Θα τα πούμε όμως όλα αυτά στην πορεία. Έχουμε τις εξελίξεις και στο ποδοσφαιρικό Άρη με την οριστικοποίηση μεταγραφής του Ρίτσαρτς. Ο Μαρ Ρίτσαρτς, ο οποίος και αυτός από Δευτέρα θα μπει όμως στην ομάδα, δεν θα πάει με την αποστολή στην Τρίπολη για το παιχνίδι το αυριανό με την Καλαμάτα. Ο Άρης παίζει στο ουδέτερο γήπεδο της Τρίπολης. Έχουμε στον Ηρακλή εξελίξεις με παίχτες που φύγανε. Έχουμε στον Απόλλωνα Καλαμαριάς τη δήλωση του Γιώργου Βαζάκα που μιλάει για περηφάνεια για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, γιατί ζητάει ο Απόλλων να αγοράσουν μετοχές όλοι. Έχουμε τα μπασκετικά σήμερα με την συνέντευξη τη Media Day της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με τον Αντρέα Τρινκέρι, τον Μήτρου Λόγκ και τον Ταϊρή, αλλά και τον Τσιάρα που έκαναν δηλώσεις και έστειλαν το μήνυμα σε όλους για την επόμενη χρονιά. Όλα αυτά στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Θα μάθετε και ρεπορτάζ για τις ομάδες γενικότερα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και της σημερινής και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, τώρα θα πάω στο ξεκίνημα όμως, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα πάω να μιλήσω για ένα θέμα που βέβαιως έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ και το χθεσινό παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά με την ομάδα της Μπραν στην Τούμπα. Να πω ότι αυτό που λέγαμε πριν από το παιχνίδι και από αυτήν εδώ την εκπομπή αλλά και από τις τηλεοπτικές εκπομπές είναι ότι το παιχνίδι αυτό θα κρινόταν και στη φυσική κατάσταση, δηλαδή η Μπραν, η οποία έχει 20 παιχνίδια στα πόδια της, ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ότι ο ΠΑΟΚ, αυτό είναι σίγουρο 100%. Παρ' όλα αυτά, ο Δικέφαλος του Βορρά θεωρώ ότι το μάτς το πάλεψε πάρα πολύ καλά από την αρχή. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι ο ΠΑΟΚ δεν το πάλεψε στο παιχνίδι για να κερδίσει. Δυστυχώς για άλλη μια φορά η μπάλα δεν μπήκε. Δηλαδή η μπάλα δεν έκανε τα χατήρια στους παίχτες του ΠΑΟΚ παρά μόνο μία φορά. Και μάλιστα αν στο 87 ο Ντιαγέ έκανε τον γκολ ουσιαστικά σε κενή εστία και δεν πλάσαρε καλά, ο οποίος βεβαίως ήταν καλός στη διάρκεια του αγώνα, μπήκε δηλαδή αλλαγή, το πάλεψε, ήταν καλύτερος από το Μύθου στο διάστημα που αγωνίστηκε, ίσως θα μπορούσε να παίξει νωρίτερα αν και δεν το ξέρεις τι θα έκανε. Παρ' όλα αυτά μπήκε μέσα, το πάλεψε και έχασε και ευκαιρίες, ήταν μέσα στις φάσεις. Γενικά δείχνει ο Ντιαγέ ότι μπορεί να είναι ένας παίχτης ο οποίος θα βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στην επίθεση. Όπου ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε ακόμη ένα παίχτη, εκτός του Ντιαγέ και του Μύθου, πρέπει να υπάρχει ακόμα ένα σίγουρα. Παρ' όλα αυτά, μάλιστα ο Ντιαγέ, αν έκανε και τον γκολ στο 87, θα ήταν σίγουρα ο MVP του παιχνιδιού. Έτσι, με διαφορά από το δεύτερο. Δεν κατάφερε να σκοράρει και ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 1-1 με την κεφαλιά του Μπάμπα, που από μία εκτέλεση κόρνερ του Λουσέ ο Μπάμπα έκανε το γκολ και από εκεί και πέρα το μάτς κύλησε με τον ΠΑΟΚ να πιέζει αλλά τους Νορβηγούς να παίρνουν την ισοπαλία και να διεκδικούν τώρα μέσα στην έδρα τους. Βεβαίως αυτή είναι το φαβορί, για να τα λέμε όλα, όταν παίζεις μέσα στην έδρα στο δεύτερο παιχνίδι έχεις φέρει ένα στο πρώτο, είσαι το φαβορί και μάλιστα δεν παίζανε εδώ πέρα στην Τούμπα τρεις από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας της Μπραν, εκ των οποίων ο ένας σίγουρα σέντερ φορ θα είναι παρόν, γιατί γεννούσε η γυναίκα του και έμεινε να είναι στο πλευρό της γυναίκας του, πολύ λογικό. Οι άλλοι δύο ήταν ψιλοτραυματίες. Ένας ο κεντρικός αμυντικός αρχηγός δεν θα παίξει στη ρεβάνς γιατί συμπλήρωσε κάρτες, αλλά μόνο αυτός. Κατά τα άλλα, ένας βγαίνει, τρεις μπαίνουν. Δύσκολη αποστολή θα είναι για τον ΠΑΟΚ μέσα στην Νορβηγία. Προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολη η επόμενη μέρα εάν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Μπραν. Ακόμη πιο δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη θα είναι το επόμενο διάστημα και για τον προπονητή και για τους παίκτες και για όλους. Όμως, εδώ θέλω να επισημάνω κάτι με καθαρό μυαλό, γιατί οι γνωστοί άγνωστοι έχουν πιάσει πάλι στο στόμα τους τον προπονητή, τον Αλέσιο Λύση, τον έχουν βάλει στο στόμα τους και αρχίζουν και βαράνε το Λύση τώρα. Λες και φταίει αυτός για το ότι η ομάδα δεν είχε center forward μέχρι τώρα, δεν είχε stopper μέχρι τώρα. Τελευταία εβδομάδα πήρανε, πήγε έκανε προετοιμασία με παίκτες της K19, δεν είχε δεξί back, δεν είχε half, χωρίς το Μεϊτέ, ήταν μόνο ο Σανταμαρία και ο Χρήστος Ζαφίρη στην προετοιμασία. Δεν πήραν εξτρέμ τον Τάχα Άλλη, ο οποίος τραυματίστηκε στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, για όλα αυτά δεν φταίει ο προπονητής 100%. Ο προπονητής φταίει ενδεχομένως για το γεγονός ότι θα μπορούσε να κάνει μια άλλη επιλογή, έκανε άλλη επιλογή, σε αυτό μπορείς να το κατηγορήσεις, αλλά και στη διάρκεια του αγώνα πάλι, όταν είδε, εγώ αυτά βλέπω παιδιά, δεν ξέρω, ούτε τον καλύπτω, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τον ξέρω, αλλά επειδή υπάρχει το προηγούμενο του προπονητή, ο οποίος ήρθε στον ΠΑΟΚ, του Αμπέλ Φερέιρα, και έφυγε νύχτα από τον ΠΑΟΚ, γιατί το φάγανε στην κυριολεξία εκείνο το διάστημα, θεωρώ ότι να μην γίνει κάτι, δεν πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο με αυτόν τον συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος του δίνεται μια ευκαιρία, άστο να δουλέψει, να δούμε τι κάνει. Από τους τρεις πρώτους αγώνες για τους οποίους δεν φταίει, εκτός εάν είναι ο προπονητής αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο και θα είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος για να γλιτώσουν κάποιοι άλλοι κλπ. Εγώ θεωρώ ότι γίναν λάθη από την αρχή της προαγωνιστικής περίοδου και της μεταγραφικής. Τώρα το αν ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει νωρίτερα κάποιο παίχτη, δεν το συζητάμε ότι έπρεπε να τους πάρει όλους νωρίτερα. Όταν θες να είσαι σοβαρή ομάδα, έπρεπε, όπως και ο Ολυμπιακός, και ο Ολυμπιακός φέτος και ο Άρης φέτος και ο Ηρακλής φέτος δεν έκαναν. Βέβαια ο Ηρακλής πήρε 15-16 παίχτες γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Αλλά και ο Ολυμπιακός και ο Άρης, θα έλεγα και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θεσοφαρίστηκε στο 90-4, δυστυχώς για την Ελλάδα και για τον ίδιο θα πάει να υπερασπιστεί στο δεύτερο παιχνίδι ένα 2-2 αντί να είναι στο 2-0 με το οποίο κέρδιζε. Άρα λοιπόν και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και ο Άρης, να μιλήσουμε με και ο Παναθηναϊκός θα έλεγα, είναι ομάδες οι οποίες ακόμη παίρνουν παίχτες. Δηλαδή έγινε η προετοιμασία, έγιναν τα φιλικά παιχνίδια, έγιναν τα πάντα και τώρα παίρνουν παίχτες. Και ακόμα λείπουν. Δηλαδή, και άμα βάλεις τον ΠΑΟΚ, γιατί μιλάμε για τον ΠΑΟΚ τώρα, άμα το βάλεις τον ΠΑΟΚ κάτω και πεις πώς ήταν ο ΠΑΟΚ τον Ιούλιο και πώς είναι ο ΠΑΟΚ τον Αύγουστο, όσον αφορά το ρόστερ, τον Ιούλιο ήταν καλύτερα. Άκου να δεις. Ναι, ήταν καλύτερα γιατί τον Ιούλιο είχε και τον Κωνσταντέλια. Είχε και center for 2 το Μεϊτέ, τον Γερεμέγεφ και το Μύθου. Σήμερα έχει δεύτερο center for, μέχρι τώρα δεν είχε. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα μπερδεμένα. Δεν έχει τρίτο center for, αυτό ήταν έγκλημα από την αρχή που δεν πήρε center for. Πολύ καλή επιλογή, σίγουρα το έχουμε πει 100.000 φορές, του Γιαννούλη. 2 μήνες ο προπονητής περίμενε να έρθει ο Γιαννούλης. Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά τι φταίει ο προπονητής αν όλα αυτά έγιναν στραβά και δεν έγιναν το χρονικό διάστημα που έπρεπε να γίνουν? Πραγματικά είναι ένα ερώτημα αυτό και δεν ξέρω ποιος μπορεί να το απαντήσει αυτό το ερώτημα. Πιθανότατα μόνο κάποιοι οι οποίοι ξέρουν από μπάλα, κάποιοι οι οποίοι ενδεχομένως βλέπουν αλλιώς τα πράγματα, όπως και κάποιοι διαφορετικά, και όχι γνωστοί άγνωστοι, οι οποίοι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον προπονητή του ΠΑΟΚ τώρα για να τον εκτελέσουν, ενδεχομένως για δικούς τους λόγους ή για να γίνει μπάχαλο η ομάδα ή για να κράξουν τη διοίκηση ή για όλα. Εγώ ήθελα να επισημάνω και κάτι ακόμη σχετικά με το χθεσινό ΠΑΟΚ, ότι είδα οι παίκτες ότι είχαν αυτό το πάθος να αποδείξουν κάποια πράγματα είχαν αυτό το πάθος μπαίνοντας στο γήπεδο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και μετά το 60 τόσο, όταν έκανε τις αλλαγές ο προπονητής και έδωσε λίγο στην ομάδα. Πράγματι, με τις τρεις αλλαγές που έκανε, έδωσε λίγο όθηση στην ομάδα, για να τα λέμε όλα. Δηλαδή, τη βοήθησε την ομάδα ο προπονητής με τις αλλαγές του, γιατί στο 60 περίπου, από πλευράς φυσικής κατάστασης, πήγαν να σκάσουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Αν τους βλέπατε σε σχέση με τους άλλους, οι άλλοι πατάνε πολύ πιο καλά. Και αυτό το οποίο λέγαμε στην αρχή, ότι σχετικά με τη ζέστη κλπ., όπως είδατε, μετά το 70 φεύγα, λίγο ψιλοκουράστηκαν κι αυτοί. Δεν ήταν όπως ήταν στα πρώτα 70-65 λεπτά, λόγω της ζέστης κυρίως. Αλλά το μόνο που κατάφερε ο ΠΑΟΚ ήταν να μειώσει με τον γκολ του Μπάμπα, με την κεφαλιά αυτή, πολύ ωραία κεφαλιά. Μόνο αυτό κατάφεραν οι παίχτες του ΠΑΟΚ και πηγαίνουν τώρα να υπερασπιστούν το 1-1 και να κάνουν και γκολ εκεί, γιατί μόνο με νίκη παίρνεις την πρόκριση, ενώ αν κέρδιζες 1-0, έστω μισό 0, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Εκεί θα πηγαίνεις για δύο αποτελέσματα και μια ισοπαλία, κουσά στραβά, θα έμπαινες στο league face του conference. Τώρα ο ΠΑΟΚ πρέπει να μπει, ό,τι και να γίνει πρέπει να μπει, γιατί αν δεν μπει θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα για τη συνέχεια και το καταλαβαίνετε όλοι, το αντιλαμβάνεστε όλοι και όσοι ζείτε οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, γνωρίζουμε καλύτερα από τον οποιοδήποτε άλλον τι μπορεί να συμβεί με το θέμα της εσωστρέφειας και των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση αποκλεισμού. Ήδη χτες οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από την 4 αποδοκίμασαν τη διοίκηση και με υβριστικά συνθήματα εναντίον της διοίκησης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ουσιαστικά χωρίς να αναφέρουν ονόματα κλπ. Το ΠΑΕ τα λέει όλα. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να επισημάνω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή χρειάζεται μία ηρεμία, μία ψυχραιμία. Δεν χρειάζονται ακρότητες. Έρχεται ένα παιχνίδι την Κυριακή με το Λεβαδιακό, το οποίο για μένα κακώς δεν ζήτησαν να αναβληθεί. Παρ' όλα αυτά θα παίξουν κανονικά. Στο παιχνίδι αυτό θα επιστρέψει και ο Ζίβκοβιτς, ο οποίος δεν έπαιξε χθες και δεν θα παίξει ούτε στο μάτς το επόμενο. Και εδώ τώρα έρχομαι, κάθομαι και σκέφτομαι εγώ τώρα και λέω τα εξής. Έρχεται αυτό το παιχνίδι με το Λεβαδιακό και μετά καπάκι ο ΠΑΟΚ έχει παιχνίδι μέσα στην Νορβηγία, όπου πρέπει να είναι φρέσκος, δυνατός κλπ. Με το Λεβαδιακό δεξί μπακ ποιον θα βάλει? Πάλι τον Γκένι? Με το Λεβαδιακό χαφ ποιον θα βάλει? Το Ζαφίρι πάλι, για να πάει στο άλλο εκεί? Γιατί όπως είδατε τον Λουσέ το χρησιμοποιεί σαν αλλαγή στη θέση του Σταντα Μαρία. Ο Ζαφίρης είναι αυτός ο οποίος έχει ενδεχομένως το μεγαλύτερο, ξέρω εγώ, η μεγαλύτερη ψυχή είναι αυτός και ίσως αυτός μπορεί να γίνει ηγέτης του ΠΑΟΚ με κάποιο τρόπο. Ακόμα το παιδί όμως δεν έχει πατήσει καλά στα πόδια του στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ήρθε μόλις τον περασμένο Γενάρη. Είναι η πρώτη ουσιαστικά περίοδος που μπαίνει στον ΠΑΟΚ με προετοιμασία και όλα τα σχετικά. Δεν έχει ακόμα εγκληματιστεί στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στην οτροπία, σε όλα. Πιστεύω ότι ο Ζαφίρης μπορεί, δεν μπορεί να γίνει δεύτερος Κωνσταντέλιας με τίποτα, αλλά μπορεί να γίνει ηγέτης του ΠΑΟΚ, γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης, τον οποίο ο ΠΑΟΚ μπορεί να τον εκμεταλλευτεί, να τον εκμεταλλευτεί με την καλή έννοια, να τον χρησιμοποιήσει σε πολλά παιχνίδια. Και στο μάτσο όμως με το Λεβαδιακό θα υπάρξει και αυτό το θέμα, το ερωτηματικό, ποιοι θα παίξουν. Δεν έχει παίχτες, θέλω να καταλήξω ότι δεν έχει παίχτες ο ΠΑΟΚ, γιατί ακόμα και αν παίξει ο Μιχαηλίδης, κεντρικός αμυντικός, που δεν τον έβαλε στο χθεσινό παιχνίδι και το εξήγησε ο προπονητής για ποιο λόγο δεν τον έβαλε, θα πρέπει να παίξει δίδυμο με τον Παταούλα για να αφήσει έξω τον Ελουστόντο και τον Χατζηδιάκο για να παίξουν στο επόμενο παιχνίδι. Και πιθανολογώ ότι στο μάτς Κυριακής 9 ώρα το βράδυ στην Τούμπα ο Μιχαηλίδης θα είναι με τον Παταούλα δίδυμο. Δεν μπορεί να βάλει ένα center back ο οποίος θα πάει να παίξει και την ερχόμενη Πέμπτη έξω. Δηλαδή ένα τράβηγμα, μια θλάση, οτιδήποτε άλλο, το τελείωσες. Τρία συνεχόμενα. Τώρα η περίοδος δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Γι' αυτό θέλω να πω ότι λείπουν παίχτες από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει παίχτες. Και δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται. Τι κάνουν δηλαδή. Γιατί σήμερα από το πρωί βγαίνουν διάφορα ονόματα που με πήραν τηλέφωνο, λέει παίρνει τον Κουτίνιο, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Λίβερπουλ και από την Μπαρτσελώνα και είναι φίλος του Μάτος και ήταν στην Βάσκο Ντα Γκάμα. Τα άκουσε ώρα 10 το πρωί αυτά. Ναι παιδιά, λέω εντάξει, τι να σας πω, δεν έχω τέτοια πληροφορία πρώτον εγώ, ότι παίρνει τον Κουτίνιο, ότι πάει όμως να πάρει ένα μεγάλο παίχτη, ένα μεγάλο όνομα για να διασκεδάσει εντυπώσεις και να σταματήσει να φρενάρει τις αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ, αυτό το ξέρω. Πάει να πάρει ένα μεγάλο όνομα. Αν αυτό το μεγάλο όνομα είναι ο Κουτίνιο, δεν το γνωρίζω. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να πω ότι ο παίχτης αυτός είναι 34 ετών. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλος γενικά, γιατί υπάρχουν παίχτες και μέχρι τα τροτάσεων, ας πούμε, 39. Δηλαδή παίζουν μέχρι και κάποια ηλικία, οι Βραζιλιάνοι ειδικά είναι αλλιώς. Τώρα από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θεωρώ ότι θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά αυτό που επισημαίνω, ότι ο ΠΑΟ χρειάζεται παίχτες, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που με ακούει και δεν συμφωνεί μαζί μου. Ότι χρειάζονται παίχτες άμεσα, άμεσα, χτες κανονικά έπρεπε να παίξουν, να έχουν πάρει τους παίχτες. Έτσι πιστεύω και έτσι τουλάχιστον το λέω και στη διάρκεια της εκπομπής. Τώρα από και πέρα θα δούμε και στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει με τα υπόλοιπα. Ο ΠΑΟΚ πάντως έβγαλε και μια ανακοίνωση για το μάτς με τον Λεβαδιακό, για τα εισιτήρια του αγώνα και όλα τα σχετικά. Εγώ χθες στην Τούμπα την είδα στην 5-6, είχε κάποια θεματάκια, δηλαδή θέλω να πω ότι ο κόσμος δεν ήταν γεμάτο το γήπεδο. Προφανώς οι παίχτες του ΠΑΟΚ το έβλεπαν αυτό. Υπάρχει μια σχετική απογοήτευση, είναι γεγονός αυτό, από την πόλη του Κωνσταντέλια. Κάτι το οποίο δεν το περίμενε κανείς, έτσι όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε. Και θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ το πρώτο που πρέπει να κάνει είναι να επαναφέρει τις καλές του σχέσεις με τον κόσμο. Πώς θα το κάνει αυτό, δικό τους πρόβλημα είναι. Αυτοί θα δούνε πώς θα το κάνουν. Αλλά να μην λακίζουνε, να μην εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχει καμία ούτε ανακοίνωση υπάρχει, ούτε κάποιος να μιλήσει στον κόσμο τι έγινε ρε παιδιά, γιατί πουλήσατε τον Κωνσταντέλια, πού θα επενδύσετε τα λεφτά. Δεν έχει μιλήσει κανείς τίποτα. Χτες στο γήπεδο ήταν ο Γιώργος Σαβίδης και ο Νίκος Σαβίδης. Ναι, αλλά αυτοί δεν αποφασίζουν, οι δύο γη του Ιβάν Σαβίδη. Αποφασίζουν ο Ιβάν Σαβίδης και η Μαρία Γκοζαρόβα. Ας εξηγήσει τουλάχιστον η κυρία Γκοζαρόβα τι έχει γίνει με τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Του μιλάω για τον Κωνσταντέλια. Ο οποίος βέβαια ερίστον παρόδο έχει πάει στην Ντόρτμουντ και σήμερα έκανε την πρώτη γνωριμία με τους νέους συμπαίκτες του. Nice to meet you και τα σχετικά. Και εκεί θα συνεχίσει την πορεία του. Μάλιστα ο προπονητής ο Κόβατς είπε ότι θα τον έχει και στο παιχνίδι με την Bayern για το Super Cup της Γερμανίας. Θα είναι κανονικά στην αποστολή ο Κωνσταντέλιας. Πολύ σημαντικό αυτό. Ίσως να το βάλει και σαν αλλαγή. Και βέβαια ο πιο χαρούμενος από όλους σήμερα στην προπόνηση Ντόρτμουντ ήταν ο Καρέτσας, ο οποίος μόνο χαμογελούσε, τίποτα άλλο. Χάρηκε πάρα πολύ, γιατί είχε κάνει κάποιες δηλώσεις ο Καρέτσας πριν από 2 χρόνια, αν το θυμάστε, σε ένα παιχνίδι που είχε παίξει τότε με την Γκένγκο ΠΑΟΚ και είχε πει σε ελληνικά μέσα ενημέρωσης: παιδιά, θέλω να παίξω κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ, γιατί είμαι ΠΑΟΞής, είναι η ομάδα μου κλπ. Ο Καρέτσας, και θέλω να είμαι συμπαίκτης με τον Κωνσταντέλια. Αυτό είναι το όνειρό μου. Και να δες λοιπόν ότι το όνειρο του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή έγινε πραγματικότητα σε μια ομάδα της Γερμανίας, στην Ντόρτμουντ, όπου εκεί θα συνεχίσουν μαζί την καριέρα τους. Λοιπόν, πρώτο σχόλιο ήταν αυτό μέχρι τώρα εδώ. Επειδή η ώρα πήγε 4:30, θα πάω στα διαφημιστικά μηνύματα των 4:30 και επιστρέφω, έχω κι άλλα να πω στη συνέχεια.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό, Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίν έλιξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6. Να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας και στον Όφη για την μεγάλη νίκη την οποία πέτυχε απέναντι στη Ζέσικα Σόφιας με 3-0. Ο Όφη είναι η πρώτη ομάδα που ουσιαστικά από ό,τι φαίνεται έχει εξασφαλίσει. Βέβαια στο ποδόσφαιρο ποτέ μίλες ποτέ, αλλά οι άλλοι δεν κατεβήκαν πολλές φορές στο κέντρο. Ο Όφη ήταν καταπληκτικός, έβαλε και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις. 3-0 λοιπόν, και πάει στη Σόφια την άλλη εβδομάδα για να υπερασπιστεί το 3-0 και να περάσει ο μίλους του Europa League. Σε αυτή τη θέση του Όφη θα ήταν ο ΠΑΟΚ, εάν ο προηγούμενος προπονητής του και οι παίχτες του που ήταν στην περσινή χρονιά κατάφεραν να πάρουν το κύπελο, κάτι που πήρε ο Όφη, και με το κύπελο Όφη κέρδισε και το καλό εισιτήριο για το Europa League, να παίζει δηλαδή play-off κατευθείαν και με μια ομάδα η οποία είναι υποδεέστερη του Όφη όπως φάνηκε, και να περάσει στην επόμενη φάση που είναι η league phase του Europa League. Βέβαια να πω ότι ο Όφη ανεξαρτήτως αποτελέσματος εδώ, δηλαδή ακόμη και να αποκλειότανε από την Λεύσκη, θα έπαιζε σε ομίλους του Conference League, στη league phase μάλλον του Conference League, ενώ θα δίνουν αγώνα και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ για να περάσουν. Άκου να δεις τι γίνεται. Άκου να δεις τι γίνεται. Όπως αγώνα και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ όλοι. Ο Όφη κατευθείαν, παπ, Ευρώπη. Τελειώσαμε. Παίρνεις το κύπελο, είσαι πρώτος μάγκας. Παναθηναϊκός έφερε 2-2 με την Κράλοβε. Στο 93 ισοφαρίστηκε, 94 ισοφαρίστηκε. Από ηλιθιότητα για μένα ο Παναθηναϊκός έφαγε 2 γκολ στο τέλος. Θα μπορούσε το 2-0 να το κρατήσει και να πάει αυτός στη ρεβάνς με μια εξαιρετική άνεση στη Τσεχία των 2 γκολ. Στην Κράλοβε που παίζει και ο Νταρίντα, ο οποίος έγινε αλλαγή κάποια στιγμή στη διάρκεια του παιχνιδιού. Και ο Νταρίντα, ο οποίος μάλιστα πριν το μάτς είχε δηλώσει ότι χρωστάει κάτι και επειδή έπαιζε στον Άρη θέλει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό και για τους φίλους του Άρη, λέει, για να δώσει ένα δώρο στους φίλους του Άρη κλπ. Το δώρο το έκανε τελικά ο συμπαίχτης τους ίδιους στο τέλος, στα τελευταία λεπτά, όταν έβαλε 2 γκολ. Και ο Παναθηναϊκός τώρα θα πάει στο Κράλοβε, δύσκολα θα είναι και αυτός για την πρόκριση στο Conference League. Εάν μπορέσουν και περάσουν οι δύο ομάδες θα είναι κάτι καταπληκτικό. Και πιστεύω θα είναι και το καλύτερο για την Ελλάδα, έτσι. Βέβαια, επειδή μιλάμε για την Ελλάδα, πριν από λίγο βγήκε και ορίστηκε και το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Super League που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Άρα το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Άρα λοιπόν να σημειώσουμε, 29 και 30 του μηνός είναι τα παιχνίδια. Σάββατο στο Πανθεσσαλικό η ώρα 7.30 Βόλος Ηρακλής. Επίσης Σάββατο στο γήπεδο του Πανετολικού 9.30 Πανετολικός Καλαμάτα. Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 7.30 Άρης Όφη. Επίσης την Κυριακή στις 8.15 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 9 Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός. Την ίδια ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης Τηλεοφόρο Κηφισιά ΑΕΚ, 9 ώρα το βράδυ. Και τη Δευτέρα τελειώνουν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής με τον αγώνα Λεβαδιακός Παναθηναϊκός 7.30 στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς στις 7.30. Αυτό είναι το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Όπως καταλαβαίνετε θα είναι έτσι κάτι που τα περιμένουμε πρώτη αγωνιστική να βγάλουμε τα συμπεράσματα και μετά τη δεύτερη αγωνιστική το πρωτάθλημα είναι μέσα στις καρδιές μας, μακάρι να πάνε όλα καλά φέτος. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε επίσημα ο Ρίτσαρντς για 4 χρόνια στον Άρη, ο αριστερός μπακ 28χρονος, ο οποίος πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Και η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την απόκτηση με μεταγραφή του Ομάρ Ρίτσαρντς από την Νότιγχαμ Φόρεστ. Το πλήρες όνομά του είναι Ομάρ Τάιρελ Κράουφορντ Ρίτσαρντς. Αυτό είναι το πλήρες όνομα. 15 Φλεβάρι του 1998 είναι γεννημένος στο Λονδίνο. Έχει καταγωγή από την Τζαμάικα και υπέγραψε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας. 4 χρόνια ο Ρίτσαρντς. Έτσι. Ο Ρίτσαρντς, ο οποίος αγοράστηκε από την Νότιγχαμ Φόρεστ 8,5 εκατομμύρια ευρώ, 8,5 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, από την Bayern, Bayern Μονάχου, έπαιξε 12 παιχνίδια το 21, το 22 τον πήρε η Νότιχαμ από την Bayern με 8,5 εκατομμύρια και μετά δόθηκε δανεικό στον Ολυμπιακό, καπάκι, από εκεί. 34 συμμετοχές. Έτσι, 34 συμμετοχές, δανεικός στον Ολυμπιακό και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Με την μεταγραφή αυτή δεν τελειώνει ο Άρης, όπως λένε οι πληροφορίες. Θα πάρει και ένα στόπερ ακόμη, αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Βέβαια, ο Ρίτσαρντς από Δευτέρα θα μπει κανονικά στην ομάδα. Δεν θα είναι στην αποστολή για το παιχνίδι, εννοείται, το αυριανό. Έτσι κι αλλιώς ο Άρης έχει ξεκαθαρίσει ο προπονητής και τα παίξουν και λοιπά τα σχετικά. Και θυμίζω ότι το μάτς είναι αύριο του Άρη 8 η ώρα, όπως και του Ηρακλή 8 η ώρα, την ίδια ακριβώς ώρα. ΑΕΚ Ηρακλής και Καλαμάτα Άρης. Το δεύτερο παιχνίδι, το Καλαμάτα Άρης, γίνεται στο ουδέτερο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης, γιατί είναι, γίνονται έργα στο γήπεδο της Καλαμάτας. Και έτσι λοιπόν το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο του Αστέρα Τρίπολης. Και επίσης μία ακόμη πληροφορία που μπορούμε να δώσουμε για τον Άρη βασικά είναι ότι πήρε και ένα πιτσιρικά τον Εγκλεζόπουλο, έτσι λέγεται, Αλέξανδρος Γεώργιος Λάφκας Εγκλεζόπουλος, ο οποίος θα δοθεί δανεικός στον Απόλλωνα Καλαμαριάς μαζί με τον Ντιόπ. Ο Εγκλεζόπουλος και ο Ντιόπ είναι δύο παίχτες του Άρη, ανήκουν στον Άρη και θα δοθούν δανεικοί για ένα χρόνο στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ο οποίος ξεκίνησε την προετοιμασία του φυσικά με τον Τάτσι στο πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα της Super League 2. Και μάλιστα ο Γιώργος Βαζάκας, ο οποίος είναι ο αθλητικός διευθυντής, τεχνικός διευθυντής του Απόλλωνα Καλαμαριάς, έκανε μια ανάρτηση σήμερα και είπε ότι αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη χαρά μου για την αγορά μετοχών της ομάδας, της καρδιάς μου, του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πήρε μετοχές δηλαδή ο Βαζάκας του Απόλλωνα Καλαμαριάς και ζητάει όλοι να αγοράσουν μετοχές του Απόλλωνα Καλαμαριάς για να ενισχύσουν, γιατί ο Απόλλωνα είναι πάνω από πρόσωπα, είναι ιδέα και ήρθε η ώρα όλοι μαζί να το στηρίξουμε για να πάρει θέση που είναι η Super League 1, λέει ο Βαζάκας. Όμως, εκτός από αυτή την εξέλιξη του Απόλλωνα Καλαμαριάς, που είναι μεγάλη ομάδα και πρέπει πολλές φορές να την αναφέρουμε στην εκπομπή και να δίνουμε ειδήσεις, υπάρχει και μια τοποθέτηση του κυρίου Γιάννη Κόντι, του αθλητικού, του, μάλλον του στρατηγικού συνεργάτη του κυρίου Μονεμβασιώτη. Και ο κύριος Κόντις έκανε κάποιες δηλώσεις, έκανε μια ανάρτηση ουσιαστικά ο κύριος Κόντις, σύμφωνα με την οποία λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον προπονητή, γιατί κατηγορήθηκε από κάποιους ότι έκανε δηλώσεις κατά του προπονητή, ότι άφησε να νοηθεί ότι ο προπονητής φεύγει και λοιπά ο Ματζάρη. Δεν νομίζω να έκανε κάπου δηλώσει ο κύριος Κόντις, πρώτον ότι φεύγει ο Ματζάρη, και δεύτερον ο Κόντις είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά τα οποία κάνει και λέει. Αυτό το έκανε ανέκαθεν, δεν θέλει να δίνει δικαιώματα, και όπως τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα, ο συγκεκριμένος στρατηγικός σύμβουλος του κυρίου Μονεμβασιώτη αυτό το θέμα με τις δηλώσεις κλπ. Το έκανε γιατί δεν θέλει να υπάρχουν σκιές σε αυτά τα οποία λέει, και για να διευκρινίσει κάποια πράγματα σχετικά με το πώς σκέφτεται αυτός έναντι του προπονητή του κυρίου Βάλτερ Ματζάρη, ο οποίος βεβαίως δεν παρουσίασε ό,τι καλύτερο σαν ομάδα ο Ηρακλής στην πρώτη εμφάνισή του στο κύπελλο με το Βόλο. Νομίζω ότι όλοι απογοητευμένοι είναι, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει μια ελπίδα και μια αισιοδοξία ότι ο Ηρακλής θα κάνει την δική του προσπάθεια στον αγώνα με την ΑΕΚ αύριο, αλλά και στη συνέχεια, γιατί έχει το Βόλο εκτός έδρας, όπως ακούσατε, το μεθεπόμενο Σάββατο, και μετά καπάκι παίζει μέσα με την Τρίπολη στο Καφτατζόγλιο, το οποίο θα είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο, γιατί όπως ανέβασε και ο Γενικός Διευθυντής του Καφτατζογλίου, γίνονται τα έργα, προχωράνε κανονικά και πάνε από μέρα σε μέρα για να ολοκληρώσουν. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος μίλησε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα του Δικεφάλου του Βορρά με την Μπραν.
1: We saw a different team, a new team, I mean your team ΠΑΟΚ. What was the basic aspect that your team didn't manage to take the win today? Was it the big opportunities? Because again, the chances was 17-4 for ΠΑΟΚ. Which was the main reason that ΠΑΟΚ didn't win tonight?
2: Well, for sure, in football it's so important score. It's most important thing. We have a lot of opportunity again. Maybe more than against Anderlecht. It's not easy to have so much opportunity, but I think that we begin really good. Sorry, finish translating then I...
3: Στο ποδόσφαιρο το πιο σημαντικό πράγμα είναι το να καταφέρεις να σκοράρεις τα αντίπαλα δίχτυα. Δημιουργήσαμε για ακόμη ένα παιχνίδι αρκετές ευκαιρίες, ίσως περισσότερες και από το εντός έδρας παιχνίδι με την Anderlecht. Είχαμε ένα καλό ξεκίνημα αυτή τη φορά στο παιχνίδι.
2: So I think that we begin really good till the minute 35, more or less. Then we were little tired. They begin to have more possession, and we don't jump good. But well, we manage the situation good because they don't create opportunity.
3: Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι. Ήμασταν καλοί πάνω κάτω μέχρι το 35ο λεπτό που αρχίζαμε να βγάζουμε μια κάποια κόπωση. Εκεί ο αντίπαλος ξεκίνησε να έχει περισσότερη κατοχή της μπάλας, αλλά καταφέραμε να διαχειριστούμε καλά τις καταστάσεις εντός του παιχνιδιού και να μην δεχθούμε ευκαιρίες από τον αντίπαλο.
2: The second part, they were better than us. We continue with the difficult to press. The problem is that there were a lot of players in the minute 60 asking for that they were at the limit, at the physical limit.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερα από εμάς, συνέχισαν να πιέζουν. Γύρω στο 60 λεπτό αρχίσαμε να μένουμε από δυνάμεις, αρχίσαμε να βιάζουμε από φυσική κατάσταση.
2: So it was not easy to manage the substitution because I had to check really good which player can finish the match.
3: Δεν ήταν εύκολο το να διαχειριστούμε και το κομμάτι των αλλαγών. Έπρεπε να σκεφτώ, να διαχειριστώ στο μυαλό μου ποιοι θα ήταν οι ιδανικοί παίχτες που θα ολοκλήρωναν το παιχνίδι.
2: And then when they scored the goal, when they have an opportunity, a clear chance to score that they miss, and we were a little scared, and then they scored the goal in the 1 minute before. And after the goal was difficult. Was difficult to manage psychologically the situation.
3: Όταν άνοιξαν το σκορ, δείξαμε ότι ήμασταν κάπως φοβισμένοι. Είχαν προειδοποιήσει με μια ευκαιρία λίγα λεπτά προηγουμένως και έπειτα δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση.
2: The substitution gave us more pace. We changed the dynamic of the match and we deserve to draw and we have the possibility to win the match at the end with Sheriff.
3: Οι αλλαγές που κάναμε μας έδωσαν ταχύτητα, καταφέραμε να αλλάξουμε το momentum του παιχνιδιού, αξίζαμε να ισοφαρίσουμε και στο τέλος θα μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη, αναφέροντας και μια χαρακτηριστική ευκαιρία με τον Λούσα.
2: To finish, I have to say thank you to the fans for all the support 90 minutes, also in the worst moment when we conceded a goal and we were not in a good moment, and they continued to support us, and they were another key to switch and change the dynamic of the match.
3: Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους οπαδούς μας, οι οποίοι μας υποστήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα για 90 λεπτά. Μας βοήθησαν σε ένα σημείο που ήταν πολύ κακό για μας ψυχολογικά και αυτό ίσως ήταν και το κλειδί του να καταφέρουμε να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι, να γυρίσουμε το διακόπτη και να ισοφαρίσουμε το παιχνίδι.
4: Καλησπέρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι αν η ταυτόχρονη απουσία που έγινε απότομα Κωνσταντέλια Ζιβκοβίτς γεννά μια ανάγκη η ομάδα να αναδείξει νέους πρωταγωνιστές, ίσως να βγουν κάποιοι νέοι ηγέτες μέσα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν το περιμένει ίσως, γιατί νομίζω από τις αλλαγές έδειξε ο Πάκο ότι μπορεί να πάρει πράγματα και ο Ινδιαγέ και ο Λουσέ. Και ένα δεύτερο σκέλος, αν θέλει λίγο να εξηγήσει. Α, εντάξει.
1: Because of the loss of Kostantelias and the reason that Kostantelias and Zivkovic they not play today for different reasons. If PAOK needs new leaders to step up and show character in these moments.
5: And if these leaders can come from the substitutions like Ndiaye, maybe Lucet, because they were positive as presence.
2: Yes, it's I think that it's not just about leadership. Leadership for sure is important, but it's also about pace, about fight. It's about give everything. Today, all the players give absolutely everything. But we were facing a team that physically is in another world against us in this moment, and this is so difficult.
3: Δεν θεωρώ πως είναι μόνο το κομμάτι της ηγετικότητας. Υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα όπως είναι η ταχύτητα, η μάχη, το να δίνουμε μάχη, το να δίνουμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εννοείται πως είναι και η φυσική κατάσταση, η οποία παίζαν δύο ομάδες με διαφορετικά δεδομένα στο κομμάτι αυτό.
2: So we are in building the team into the pitch and outside the pitch. And today I'm happy because the Tom, Cherif, Shola, players that enter for the from the bench, Greg, Baba, was really important into the match. And at the high level, the bench every day is more important to win matching, to come back. It's also so important, the bench, because of this, when we are able to have a longer bench, it's going to be great for us.
3: Προσπαθούμε να χτίσουμε, είμαστε στη διαδικασία του να χτίσουμε μια ομάδα μέσα και έξω από τον αγωνιστικό χώρο. Είμαι χαρούμενος διότι είδα παιδιά όπως είναι ο Λουσέ, ο Σορετήρε, ο Σερίφ, ο Τέιλορ, οι οποίοι μπήκαν ως αλλαγές στο παιχνίδι, έδωσαν σημαντικές βοήθειες και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να έρχονται παίχτες από τον πάγκο και να δίνουν τόσο σημαντικές βοήθειες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό το να μεγαλώσουμε ουσιαστικά τους αριθμητικά τα άτομα που θα βρίσκονται στον πάγκο για να έχουμε περισσότερες λύσεις στην συνέχεια.
4: Δεύτερο σκέλος, ναι. Έκανε μια επιλογή να αφήσει τον Μιχαηλίδη έξω. Η ερώτηση είναι, με δεδομένο ότι ο Μιχαηλίδης έχει ένα χαρακτηριστικό ως αναμυντικός, τη μακρινή παλιά που νομίζω λίγοι την έχουν αυτή την πάσα. Ποιο ήταν το σκεπτικό του, γιατί επέλεξε να τον αφήσει έξω?
1: Why did you select to leave out of starting 11 Μιχαηλίδης? And if you think about that, he's a a very good thing about Μιχαηλίδης, the long balls. What do you have in your mind by leaving him out of this game?
2: But
1: his advantage is the long balls. And
2: defending,
1: what did you think for not using him today from the starting 11?
2: Because you say that he's the best in the
1: part of long balls. Yes.
2: Okay. It's a decision. I think that Asidiagos and Aritz can solve this situation without problem, and we have a lot of matches. We have to manage everything, and we suffer also against Anderlecht the long ball, and Micha was into the pitch. So I think that is something that we have to improve for sure. Because of this, today we were more compact in some moments to not make this space to let them play long ball. And in the next match there in Norway is going to be hardest, because Holm is going to play and is really good in this ball. So we have to improve as fast as possible, training, and be better fast. We don't have time. We need time, but we don't have time. So we have to compete and go there to win.
3: Ήταν μια απόφαση η οποία βασίστηκε στο γεγονός ότι και ο Χατζηλιάκος με τον Αρίτζ είναι παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτό το στοιχείο. Έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας, οπότε πρέπει να διαχειριστούμε αρκετά πράγματα. Θα πρέπει να βελτιωθούμε και σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να βελτιωθούμε, να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Σήμερα ήμασταν αρκετά compact. Το επόμενο παιχνίδι εκτιμώ ότι θα είναι πιο δύσκολο, καθώς θα παίξουμε στην έδρα του αντιπάλου. Πρέπει να βελτιωνόμαστε συνέχεια, προπόνηση με την προπόνηση. Χρειαζόμαστε χρόνο, αλλά δεν τον έχουμε διαθέσιμο.
6: You mentioned Holm. Do you expect a different game next week when Brann will have at least three of their regular starters back from injury and suspensions? And...
2: No, I think that Brann has a really clear style of play football. I don't think that is going to change a lot. For sure, are going to change the player, and to change player, change something. But the idea of Brann is going to be the same, that with really good. I think that is not going to change.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το περιμένει διαφορετικό παιχνίδι στον επαναληπτικό, δεδομένου ότι θα επιστρέψουν και κάποιοι παίχτες που απουσίαν σήμερα από πλευράς αντιπάλου, από πλευράς Μπραν. Και είπε ο κόουτς Λις, απάντησε ότι η Μπραν έχει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, στυλ ποδοσφαίρου. Δεν νομίζω πως θα αλλάξει αρκετά πράγματα. Είναι συγκεκριμένο το στυλ ποδοσφαίρου της. Είναι μια αρκετά καλή ομάδα και περιμένω μια παρόμοια καλή εμφάνιση από αυτούς και στον επαναληπτικό.
6: And of course, we know you have a half Norwegian player in your squad. Can you use him in any way to like spy on Norwegian like newspapers and what we write about Brann?
2: Okay, what did he say?
7: Christos grew up in Norway and he speaks Norwegian.
1: Because Christos Zafiris was playing in Norway and if he helped you to spy Brann as an opponent.
2: We study the team as always. We watch a lot of matches and. We also had Sidiegos that scored a goal against Brann a few years ago. Yes. When he was in AZ. But well, you know, we studied the team as always, and we are going to study again them for the next match.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν τον βοήθησε ο Χρήστος Ζαφίρης στο να κατασκοπεύσει την Brann σαν αντίπαλο, δεδομένου ότι είχε αγωνιστεί απέναντι της πριν από μερικά χρόνια. Και ο κόουτς απάντησε ότι όχι, δεν κάναμε κάποια κουβέντα. Έχω παρακολουθήσει αρκετά παιχνίδια της Brann. Ο Χατζηδιάκος ήταν ένας από τους παίχτες που είχαν σκοράρει απέναντι στην Brann πριν από μερικά χρόνια. Έχουμε μελετήσει πολύ την Brann, αλλά όχι, δεν έχουμε πάρει βοήθειες από τον Ζαφίρη σε αυτό το κομμάτι.
8: You highlighted the fans that made you push through today. How will it be next weekend when Brann has the home advantage? Or do you expect your fans to bring the energy to Bergen as well?
2: Yes, for sure. They are fantastic here and fantastic when we play away. So I hope our fans to push again there and help us in the next match.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν περιμένει από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ την επόμενη εβδομάδα να στηρίξουν την ομάδα και στην Νορβηγία. Με τον κόσμο να απαντάει ότι σίγουρα οι οπαδοί μας είναι φανταστικοί και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Περιμένουμε να βρεθούν και εκεί για να πιέσουν την ομάδα να κάνει το καλύτερο δυνατό.
6: I would say it was a quite dominant first half from your team, your 15 finishes against Brann's one. Does that performance make you confident before the next game in Bergen?
2: Is that performance
1: if, the beginning? Is the performance of the first
2: yes.
1: half?
2: Well, I think that both team we are going to fix something. Maybe they are going to fix more things for the first part. They fix it in the half time, and we are going to fix for sure the second time. I always hope in my team. I always hope in this big club. And we are fighters and we are going to fight there with everything.
3: Η ερώτηση ήταν σχετικά με το αν του δίνει αυτοπεποίθηση η εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και ο coach Lee απάντησε ότι και οι δύο ομάδες έχουν χρόνο μπροστά τους να βελτιώσουν πράγματα, να διορθώσουν πράγματα εν ώψη του επαναληπτικού αγώνα. Θα διορθώσουμε εννοείται και εμείς κάποια κομμάτια τα οποία δεν πήγαν καλά για εμάς στο δεύτερο ημίχρονο. Είμαστε μια ομάδα από μαχητές και θα πάμε στην Νορβηγία για να παλέψουμε όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι για να πάρουμε την πρόκριση.
9: Thank you.
10: Focus 103,6. Η ώρα είναι 5. Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης στα πύρνα μέτωπα που καίνε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πριν από λίγο ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Γενέση Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 12 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες, ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στη Λίμνο κενώνονται Αγία Παρασκευή και προφήτης Ηλίας μετά από μηνύματα του 112 λόγω της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος. Πυρκαγιές σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφη των Ευρωκοπίου Δράμας και στην Ερωμάνα Τολοκαρνανίας. Φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές σε Κάριστο και Ζωνιανά. Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο Σάββατο σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3. Το μέτρο θα είναι σε ισχύ από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ του Σαββάτου. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΔ. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων, αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, η αποφάση είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία, με το ντίζελ να έχει ξεπεράσει και πάλι τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέση πανελλαδική τιμή εξαιρουμένων των αστικών κέντρων Θεσσαλονίκης και Αθήνας, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 με 2,25 ευρώ. Χειροπέδες σε 2 αλλοδαπούς που ρήμαζαν διαμερίσματα στην πόλη της Λάρισας. Οι δράστες συνελήφθησαν τη στιγμή που επιχειρούσαν να διαπράξουν νέα διάρρηξη σε σπίτι. Από την αστυνομική έρευνα διακριβώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 7 Αυγούστου έως και χθες, οπότε και συνελήφθησαν, είχαν διαρρήξει άλλα 9 διαμερίσματα πολυκατοικιών στη Λάρισα, αφαιρώνται συνολικά χρηματικό ποσό 60.000 ευρώ και διάφορα χρυσαφικά και κοσμήματα με εκτιμόμενη αξία περίπου 89.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα.

ψυχή μου πως λυπείς, τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δεσμήνει, μες στη στάχτη θα βρει

πως λυπείς, τα έχω όλα διάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.